0: Καλέ, ακόμα ναι. Εδώ.
1: Ακόμα εδώ, βρε Ηλία.
0: Λοιπόν, κάνε
1: εμείς
0: υπομονή.
1: Μόνο και αυτοί που μας ακούνε.
0: Έτσι. Τώρα βέβαια σκέφτομαι ότι είναι πάρα πολλοί οι οποίοι και πολλές ήδη έχουν κάνει τις διακοπές του Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Και
1: έχουν φυλάξει κάτι μερούλες για τον Αύγουστο.
0: Και σκέφτομαι ότι μια χαρά έχουμε και παρεούλα και είναι όλα μια χαρά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί όχι. Δύο στην τιμή του ενός. Πάμε για δεύτερη ώρα, παιδιά, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.

0: 28 Ιουλίου 1948.
1: Ναι, ναι, στα νιάτα μου σε πήγα, μικρό παιδί ήμουνα.
0: Έλα τώρα, καλέ, μη λες τέτοια, θα σε πιστέψουμε.
1: Μία μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών του Λονδίνου, μάλιστα, αυτό το Λονδίνο πρέπει να έχει πάρει 20 Ολυμπιακούς μέχρι τώρα,
0: ναι,
1: διοργανώθηκαν αγώνες για βετεράνους αθλητές που ήταν όμως θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή, μάλιστα, κάτι έλειπε, δεν ήταν αρτιμελής. Αυτό. Αυτός λοιπόν ο αγώνας είναι το προήμιο των παραολυμπιακών αγώνων.
0: Σαν σήμερα
1: 1948.
0: Μπράβο,
1: ξεκινήσαμε με
0: βετεράνους. Μ' αρέσει που φέρνεις τέτοιες ειδήσεις.
1: Αυτά είναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και τι να σου πω, δηλαδή, σκέφτομαι ότι μέσα σε όλα αυτά κανείς πόσα πρέπει να ξέρει.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν θέλει όμως να έχει μια επαγγελματική κατάρτιση,
1: σωστά,
0: δεν είναι πόσα ξέρεις.
1: Αλλά από είναι που τα έμαθες.
0: Έτσι, μπράβο αγάπη μου. Λοιπόν, και αν θέλεις ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης, λέγε.
1: Πηγαίνεις στις ανώτερες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης Α, κλείνεις επίσκεψη καλώντας το 210-5279-500 για την Αθήνα.
0: Συνέχισε.
1: 210-9640-117 για Γλυφάδα.
0: Συνέχισε.
1: Α, πιο γρήγορα. Ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr και για προνομιακά δίδακτρα.
0: Καθάρισες.

0: Αυτό μου αρέσει.
1: Αυτό που θα πεις.
0: Αυτό...
1: Γιατί τα προηγούμενα δεν σ' άρεσαν.
0: Ναι, κοίτα, έχω κι εγώ κάποιες προτιμήσεις.
1: Α, για πες.
0: Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο,
1: ναι,
0: εμένα οι προτιμήσεις μου είναι λίγο σπάνιες.
1: Σπάνιες για άντρα ή σπάνιες?
0: Γενικά. Mm. Δηλαδή δεν ξέρω πολλούς που να λατρεύουν το σπανάκι, ας πούμε. Όπου πάει εγώ.
1: Όπου πάει. Το,
0: ειλικρινά, σε όλη του τη μορφή από σπανακόπιτα
1: μέχρι... Η αλήθεια είναι ότι άλλον δεν ξέρω. Με σένα και τον Ποπάη κάνω παρέα. Ναι,
0: είναι απίστευτη τροφή όμως, έτσι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, τι θα φάμε απόψε, παιδιά? Πάμε λοιπόν σε αυτό που μας λέει για σήμερα ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr, που είναι σπανάκι με ζαμπόν. Τρελαίνομαι.
1: Ωραία. Αυτό όμως θέλει ποσότητα, ε.
0: Ναι, σπανάκι,
1: ναι.
0: Όχι σκέτο. Έτσι.
1: Όχι,
0: το μαγειρεύεις.
1: Το μαγειρεύεις.
0: Ναι,
1: και ομό, πρέπει να σου πω, δεν είναι κακό.
0: Ναι, το μαγειρεμένο με το λεμονάκι του είναι ακόμα, ναι,
1: καλύτερο. Okay.
0: Λοιπόν, ζαμπόν καπνιστό.
1: Πω.
0: Σκέψου. Αυγό βραστό.
1: Ναι.
0: Τρελαίνεσαι. Μουστάρδα μέλι για ντρέσινγκ.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ένα πιατάκι το οποίο θα σου. Αυτό, ξέρω εγώ, μισή ώρα.
1: Ούτε μισή ώρα.
0: Έτσι.
1: Και βάλει και 2-3 αραβικές πίτες να ψηθούν. Κόψες να κάνουν κράτσα κράτσα.
0: Το κάνεις ακριβό το πράγμα.
1: Εμανάνε λίγο φαΐβρε, ηλία μου. Αυτό εδώ είναι ορντεύρε.
0: Συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να συνηθίσετε σε τέτοιες ιδέες.
1: Και σε τέτοιες ποσότητες.
0: Έτσι.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ντρέπομαι που το λέω, και αλλά το έχω κάνει κι εγώ.
1: Και εγώ το κάνω, Ηλία μου.
0: Έτσι.
1: Το κάνω.
0: Δηλαδή, ιδίως αν είσαι σε ξενοδοχεία, πιάνεις κολλητιλίκι με το παλικάρι που είναι στις ξαπλώσεις κάτω.
1: Αφήνεις την πετσετούλα.
0: Του δίνεις, ξέρω εγώ, ένα στην αρχή της εβδομάδας που έχεις πάει και του λες αυτό για όλη την εβδομάδα. Μια πετσετούλα εδώ, σε παρακαλώ.
1: Το κάνω και
0: ντροπή
1: εγώ.
0: Μου.
1: Ντροπή
0: μου όμως, πραγματικά.
1: Τώρα πώς θα πούμε να μην το κάνουν.
0: Να το πούμε και να τα ακούσουμε κι εμείς.
1: Okay.
0: Παιδιά, συνεχίζουμε τα do's και τα don'ts στις παραλίες. Ένα do, δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε, αν θέλουμε σκιά, που τη θέλουμε, είναι άντε να σηκωθούμε λίγο πρωί, άντε να πάμε στην παραλία, άντε να βρούμε ένα πολύ
1: καμιά
0: ωραίο
1: πρασινάδα,
0: αρμυρίκι. Πρασινάδα, έτσι πως το λες, να βρούμε κανένα ραδίκι.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Κάνα αρμυρίκι, κανένα πευκάκι, κανένα τέτοιο.
1: Τέλος πάντων, μια σκιερή γωνιά είναι και σε βράχο.
0: Έτσι. Λοιπόν. Οπότε εκεί με την παρέα μπορεί να τη βγάλει μια χαρά. Ωραία. Αυτό μπορεί να το κάνει. Αυτό που δεν πρέπει να κάνει είναι αυτό που είπαμε.
1: Το κάνουμε εμεί.
0: Δηλαδή, πάει ένα, πιάνει δύο ομπρέλε με τέσσερι ξαπλώστερε, με οχτώ πετσέτε επάνω και σου
1: και
0: λέει,
1: τα κουβαδάκια.
0: Ναι, και πάνε οι άλλοι μία η ώρα. Α, γεια σα, τι κάνετε.
1: Και έχουν τη θέση μπροστά, σκάει και το κύμα δε στα δαχτυλάκια, έτσι, όχι κάτι πίσω.
0: Χωρί αγιονάρα.
1: Μη συζητά.
0: Παιδιά, μην το κάνετε, το λέω και εγώ στον εαυτό μου.
1: Να μην το κάνουμε.
0: Έτσι.

0: Για πες, σε παρακαλώ πολύ, τώρα που είναι καλοκαίρι και που η αύξηση του τουριστικού ρεύματος και των τουριστικών εισρωών ξανά παραπάνω από την περασμένη περίοδο και έχουμε μπόλικα πράγματα, τέλος πάντων, για τουρισμό.
1: Θα σου πω την είδηση που έχω ξαναπεί.
0: Είναι αυτό που
1: 80.000 άτομα λείπουνε.
0: Έτσι. Είναι αυτό που έλεγε το παλιό ανέκδοτο που έλεγε, κοίταξε να δεις, οργάνωση έχουμε, παπούτσια δεν έχουμε. Το θυμάσαι?
1: Εγώ το θυμάμαι. Έτσι. Αυτοί που μας ακούν δεν ξέρω,
0: λοιπόν,
1: αν το ξέρουν.
0: Παιδιά, ναι, τουριστικές μονάδες, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλές.
1: Ναι, από κόσμο δεν είμαστε
0: παιδιά,
1: πολύ
0: δεν
1: καλά.
0: Έχουμε. Και κορίτσια να δουλέψουν.
1: Γι' αυτό έχω μια καλή πρόταση.
0: Για πες.
1: Τις σπουδές τουριστικών επαγγελμάτων σε ανώτερες σχολές Α και ολοκληρωμένο πρόγραμμα και AI εργαλεία και συμβόλαιο εργασίας με τη SWOT Hospitality.
0: Τι λες τώρα? Άντε, λοιπόν, καλέστε 210-96-40-117 για Γλυφάδα,
1: 210-52-79-500 για Αθήνα,
0: ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.eekalfar.gr. Και τώρα κλείστε τα μάτια, σκέψου ότι είσαι σε μια παραλία,
1: ναι,
0: απέναντι σου δύο καλοκαιρινός ήλιος και βάφει τα σύννεφα έτσι πορφυρομαυιά.
1: Μισό λεπτάκι να σημειώνω, ναι.
0: Έτσι. Και άκου τώρα τραγούδι που έχουμε αυτή την ημέρα για τη μουσική ενότητα της εβδομάδας, Songs for Sunset. Την κυρία Νόρα Τζόνς τη γνωρίζουμε?
1: Τι είναι αυτό που μου είπες τώρα?
0: Είναι το Come Away With Me.
1: Όπω τι τραγούδι είναι αυτό που
0: η
1: μου είπες τώρα.
0: Η απόλυτη επιλογή για χαλάρωση, παιδιά, με ζεστά φωνητικά και πια. Τώρα Νόρα Τζόνς όταν μιλάμε, εντάξει, 100 κιλά να μην πω τι. Είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της σύγχρονης jazz και acoustic pop. Εσύ που παίζεις και ακούς jazz, το ξέρεις.
1: Το ξέρεις ότι είναι κόρη του Ραβί Σανκάρ.
0: Βέβαια. Κυκλοφόρησε το 2002,
1: ναι,
0: και αποτελεί το ομώνυμο κομμάτι του βραβευμένου με Grammy debut του άλμπουμ της. Αυτό το άλμπουμ, ναι, της Νόρα Τζόνς, το Come Away With Me, ήταν που πήρε το πρώτο Grammy της. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, για πάμε να σε ταξιδέψω τώρα σε δίληνο.

0: Παιδιά, κρατάτε την.
1: Πού να με πας τώρα, πού να με πας με αυτό το κομμάτι.
0: Τελειώσαμε. Μπορείς από εδώ και πέρα να πας στο αυτοκίνητο, να πας σε μια παραλία.
1: Βάζεις τέτοια κομμάτια, ναι, και είναι να κάνουμε εκπομπή άλλες δύο ώρες, να λέμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Τι, για το τέλος είναι αυτό.
1: Αυτά είναι για το τέλος.
0: Για το τέλος.
1: Για σήμερα όμως.
0: Ναι,
1: μόνο.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Τελειώσαμε και σήμερα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός. Ήταν η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα, παρέα μαζί σας.
1: Και κάθε μέρα, όπως πάντα, μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος.
0: Πώς τον είπαμε?
1: Το παιδί. Ναι, ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το δικό μας το κορίτσι, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Έλα, μωρή, και ο Κώστας δικός μας είναι.
1: Τώρα να μιλάς για τον εαυτό σου.
0: Έτσι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική.
1: Διάβλος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.

απλά μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στην κορφή.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
1: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
1: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
1: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
1: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: Αυτό σου λέω. Έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δρομάδος εδώ.
5: Έχω.
6: Μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλοι.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

και φώτισες τις νύχτες μου, μα οι ώρες δεν περνούν ως το πρωί. Να σε

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
7: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
6: Καφέ Μέλι.
7: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
6: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
7: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
6: Καφέ Μέλι.
7: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
6: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
8: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
9: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: κόκκινες σταγόνες που πέφτεις και στο στήθος μου ανθίζουν ανεμόνες.
1: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr
1: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διαβλοσradio.gr.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
4: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
5: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλοι.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
7: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
8: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
7: Καφέ Μέλι.
8: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
7: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
8: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
7: Καφέ Μέλι.
8: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
7: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
9: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
10: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
10: Έχω
11: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρετε.
11: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
12: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
13: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς
0: τους. Στο μέσο της εβδομάδας είναι η τελευταία Τετάρτη του Ιουλίου, 29 του μήνα.
1: Πώς νιώθεις?
0: Πώς νιώθω, δεν ξέρω. Ξυλοδαρμένος λίγο, θα έλεγα, σίγουρα. Ξεροκαμμένος από τον ήλιο, επίσης. Έτσι, άφραγκος από την εφορία επίσης. Όλα καλά.
1: Όλα υπέροχα.
0: Όλα υπέροχα.
1: Όλα μαγικά σε αυτό το καλοκαίρι.
0: Σε αυτό το καλοκαίρι, εντάξει. Τώρα τι να πεις τώρα. Λοιπόν, να κάνουμε συγκρίσεις καλοκαιριού.
1: Όχι.
0: Να κάνουμε, γιατί να μην κάνουμε.
1: Όχι,
0: δεν έχω πρόβλημα.
1: Να σου
0: εγώ θυμάμαι,
1: είπαμε,
0: το καλοκαίρι.
1: Οι Τετάρτες έχουν γκρίνια, μην τις τερματίσουμε.
0: Του 2004 το καλοκαίρι θυμάμαι. Καμία σχέση με αυτό το καλοκαίρι εδώ που ζούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πρώτα ευρωπαϊκό δηλαδή. Μετά Ολυμπιακοί αγώνες. Έτσι, ένα πανηγύρι ολόκληρο.
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Καλίνικο και την Καλινίκη. Και θέλω να είσαι ψύχρεμος, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα τίγρης.
0: Ωραία, τέλεια. Φανταστικά.
1: Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα?
0: Τις αρκούδες.
1: Τώρα, οι πιο παλιοί θα μας καταλάβουν, οι νεότεροι θα ψάχνονται. Θυμάσαι μία σειρά που έπαιζε στον Αντένα με τον Καφετζόπουλο και τον Μπαρτσαλάκη και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή?
0: Ναι, εντάξει, αυτό. Ωραία. Το δείχνουν και τώρα.
1: Ποιο ήταν το παρατσούκλι του Μπαρτσαλάκη?
0: Τι ήταν, τίγρης δεν ήταν?
1: Τίγρης.
0: Ωραία, εντάξει. Okay.
1: Λες να γιορτάζουν κλασικό και αυτές οι τίγρες σήμερα?
0: Μπορεί, δεν ξέρεις. Λοιπόν, Εύη Βαλίκος μας και Δραμάδος εδώ και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, και αυτό εδώ το καλοκαίρι εδώ, έτσι, και ό,τι απομένει επίσης.
1: Ό,τι απομένει.
0: Σε καλοκαίρι, τι απομένει, ένας μήνας.
1: Σταμάτα, μωρέ.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Εγώ εντυπωσιάζομαι ακόμα από τις ειδήσεις που έδωσε τον τελευταίο μήνα, έτσι, το Άργος Οριστικό. Εντυπωσιάζομαι πραγματικά. Τίποτα, έτσι, δεν είδες εσύ τίποτα, δεν διάβασες. Έτσι, είναι ένας 50διάχρονος που μπήκε με το αυτοκίνητο μέσα στο στρατόπεδο, στο Άργος Οριστικό. Χαιρετισμούς εκεί που μας ακούνε. Αν μας ακούνε, τέλος πάντων, κάποιοι. Λοιπόν, λίγες μέρες πιο πριν, η Ανιψιά είχε καλέσει την αστυνομία, έτσι, και συνέλαβε αυτοφόρο τη θεία που την είπε χοντρή. Και ναι, την κατηγόρησε για body shaming.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι δίνει αυτό το χωριό, τι πίνετε εκεί, τι νερό έχει αυτό τον καιρό, μήπως πρέπει να το ψάξετε λίγο.
1: Τι να σου πω.
0: Πώς το βλέπεις εσύ, μήπως έχει κάτι το νερό τους.
1: Εντάξει, μόνο εκεί έχουμε θέματα
0: Σε σχέση με το μέγεθος, ας πούμε, και του πληθυσμού και του μέρους, δίνει πολλές ειδήσεις τον τελευταίο καιρό, γι' αυτό το ψάχνω λίγο.
1: Εντάξει, μάλλον έτυχε, μωρέ. Ή μπορεί, επειδή βγήκε το ένα, να ψαχτήκαν λίγο περισσότερο στην περιοχή και να βγήκαν και τα υπόλοιπα, κατάλαβες.
0: Και να μπήκε ο άλλος στο στρατόπεδο, επειδή άλλοι, ξέρω κι εγώ, έκανε κλήση στην αστυνομία γιατί με είπαν χοντρή.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ.
0: Χοντρή.
1: Μπορείς να μου πεις πώς γίνεται να με τσιμπάνε πάνω από το παντελόνι τα κουνούπια?
0: Δεν είναι κουνούπια αυτά, είναι κάτι άλλο μάλλον.
1: Δεν ξέρω, εσύ πάνω... τα βάζεις.
0: Εγώ τα βάζω, είναι ειδικά κουνούπια στρατευμένα, τα οποία τα βάζω κρυφά στο στούντιο πριν έρθει η Εύη.
1: Όχι, πραγματικά, και... κοίτα.
0: Τώρα θα μου δείξει, παιδιά, τώρα θα γδυθεί, περιμένετε.
1: Όχι, πάμε σε μουσική. Ανεβάζω το μπατζάκι.

0: το τράβηξε κι αυτό.
1: Όχι, έχει κάνει καντήλια. Δεν έχει κάνει καντήλια. Το κουνούμπι στο πόδι μου.
0: Την ώρα της μουσικής που ακούγατε εσείς, εγώ έβλεπα κονόπια στα μπούτια.
1: Τώρα θα σου έλεγα καμιά κουβέντα, αλλά είχε χάρη.
0: Έτσι, αυτά είναι τα τυχερά.
1: Εσύ φταίς. Τα επιστρατεύεις επίτηδες.
0: Και του είχα πει να τσιμπήσει πιο πάνω και δεν με άκουσε.
1: Να μου χαθείς.
0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης. Κυρίες και κύριοι, έχουμε social media, εκεί να μας βρείτε. Εκεί θα μιλήσουμε. Έβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κόσμος και Τραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok.
1: Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Να δώσουμε χαιρετισμούς. Να δώσουμε χαιρετισμούς. Εντάξει, γιατί υπάρχουν αυτοί οι οποίοι μας λένε πολύ καλά λόγια, θα σου έλεγα εγώ.
1: Ναι, είναι καλά οι έτσι, άνθρωποι.
0: Το ζήτημα είναι το γνωστό, ότι μας ακούνε καιρό και όχι, δεν επικοινωνήσανε τόσο καιρό. Επικοινωνούν τώρα, τέλος πάντων, χαιρετισμού στη Μαρία Τσακλόγλου. Τσακλόγλου, το είπα σωστά.
1: Εγώ
0: εκτός
1: θα πω,
0: άλλων.
1: Θα πω, επειδή έρχονται διάφορα αιτήματα φιλίας, στείλτε και ένα μήνυμα, βρε παιδιά, να ξέρουμε ακριβώς τι παίζει, γιατί έχουν πονηρέψει λίγο οι καταστάσεις στα social.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Ίσως να έχουμε γίνει και λίγο πιο επιφυλακτικοί με κάποια πράγματα.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το «Σαν σήμερα» στην επιστροφή.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας, Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος, και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέγνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τετάρτη. Είναι 29 Ιουλίου. Επιβαλήκος μας και δρομάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Έφτασε, έφτασε. Σαν σήμερα λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν για να δούμε τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο πριν από πολλά πολλά χρόνια. 29 Ιουλίου το 904, ισχυρός αραβικός στόλος, κύριος πειρατικός υπό το χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα καταλαμβάνει την πόλη και 22.000 έως 30.000 κάτοικοι της αιχμαλωτίζονται και πολλούνται στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. 2014, η μάχη στο κλειδί. Ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 αιχμαλώτους τους. 1825, αποτυγχάνει εξαιτίας της νηνεμίας που επικρατεί προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολίσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. 1900, ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος ο πρώτος δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι. Όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν, με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βία την εργατική εξέγερση. 1900, στο θέατρο Ορφεύς στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο τότε στήχιζε μία δραχμή και προβάλλονταν 20 ταινίες μικρού μήκους. 1938, εξέγερση είχε γίνει στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά, η οποία κατέρευσε την επόμενη μέρα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα, 29 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, είναι διάφορες ιστορίες που έρχονται στο φως αυτή την περίοδο και τις διαβάζεις και λες, μα είναι δυνατόν να συνέβη κάτι τέτοιο? Μα πώς συνέβη κάτι τέτοιο?
1: Είναι και τα παραμύθια τέτοια εποχή επίσης, εκτός από ιστορίες.
0: Εντάξει, τώρα εδώ πέρα με ονοματεπώνυμα παραμύθια δεν ξέρω, μου φαίνονται λίγο τραβηγμένα. Μία γυναίκα έφυγε από την Αυστραλία για να έρθει διακοπές στην Ευρώπη και την απήγαγαν 2 φορές σε μία μέρα.
1: Την πρώτη φορά την απήγαγαν. Αυτή ξεγλίστρησε και έφυγε και ελευθερώθηκε, ας πούμε.
0: Λοιπόν, ο λόγος για την 36χρονη, κάτσε μισό λεπτάκι να σου βρω και το όνομα, Στέφανη από τη Μελβούρνη.
1: Εντάξει, τώρα με το όνομα είμαστε ok.
0: Αυτό για να ξέρεις. Η οποία κατάφερε, λέει, να διαφύγει και από τις 2 περιπτώσεις. Αλλά αυτό το περιστατικό της σημάδεψε. Πήγε μόνη της στην Ευρώπη. Ο στόχος της ήταν να πάει μόνη της στη Σικελία. Θυμάσαι που είχε βγει εκείνη η ανακοίνωση για σπίτια με 1 ευρώ?
1: Ναι.
0: Μπράβο, πήγε για να μάθει και αυτό. Με την πρόθεση να μείνει
1: τέλεια
0: μόνιμα εκεί, παιδί μου. Ήθελε να μάθει περισσότερο για αυτό το πρόγραμμα για τις κατοικίες. Πήγε
1: μήπως
0: σε κάποιες...
1: όμως επειδή πήγαινε η Ιταλία και αυτό με το 1 ευρώ θέλουν να το πάρουν κάποιοι μαφιόζοι, έπρεπε να την απαγάγουν 2 φορές κάποιοι μαφιόζοι, δεν ξέρω. Μήπως εμείς τα διαβάζουμε έτσι αθώα, αλλά τελικά δεν συμβαίνουνε?
0: Τι να σου πω.
1: Θα έπρεπε δηλαδή να κάνουν ένα τσέκ δημοσιογράφοι. Τελικά σε αυτά τα χωριά πηγαίνουνε? Υπάρχει εγκατάσταση οικογενειών, ανθρώπων που βάζουν μπροστά για οικογένεια ή για οτιδήποτε άλλο για να ζωντανέψει το χωριό? Γιατί σιγεί τόσα χρόνια. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό είναι οι 2 φορές ίσως απαγωγής.
0: Να σου πω.
1: Τέλος πάντων, η απαγωγή πώς γίνεται, ρε παιδί μου? Τι έγινε δηλαδή?
0: Λοιπόν, πήγε, έφτασε, ρε παιδί μου, σε μια περιοχή που ήταν κοντά εκεί που ήταν τα σπίτια αυτά. Και αυτή ασχολιόταν και με το kitesurf. Και ήταν σε κάποια ομάδα που θα έκανε μια συγκέντρωση, ξέρω εγώ, να κάνουν όλοι μαζί kite και τα λοιπά.
1: Εκεί πήγε δουλειά όμως, δεν πήγε kitesurf.
0: Εντάξει, το τερκνό με το του όφελή μου.
1: Μόνο.
0: Σε αυτή την παρέα γνώρισε έναν νεαρό, ο οποίος της λέει, αφού θα πας εκεί θα σε μεταφέρω εγώ που έχω το αυτοκίνητο, σιγά δεν είναι τίποτα, δεν βγαίνει με βγάζεις από το δρόμο. Και αυτός με το που μπήκανε στα μάξι, ενώ στην αρχή καλά χαλαρά, άρχισε γκάζωσε τρελά και την πήγε σε ένα συγκρότημα περιφραγμένο. Συγκρότημα κατοικιών περιφραγμένο.
1: Νόμιζα η Rolling Stones, κάτι τέτοιο.
0: Αυτή κατάφερε
1: να φύγει από εκεί.
0: Και έφυγε από εκεί, βγήκε νυχτιάτικα στο δρόμο, έκανε οτοστόπ σε έναν οδηγό για να τη βοηθήσει.
1: Και την πήρε ο οδηγός και την πήγε ξανά.
0: Ο οποίος πήγε να την πάει αλλού.
1: Μήπως είχε καμιά εμφάνιση έτσι προκλητική, ρε παιδί μου, για τους Ιταλούς, ειδικά που είναι έτσι λίγο πιο.
0: Και πάλι.
1: Έχεις τύχει σε φλερ Ιταλών? Όχι ενός, Ιταλών να έχεις. 2, 3, 4 περιστατικά.
0: Ιταλό, όχι.
1: Γιατί γυναίκες μου λένε διάφορα, ας πούμε, για τους Ιταλούς. Έτσι, μιλάμε γήπες πρώτοι. Είναι ωραίοι εμφανισιακά, με ωραίο ντύσιμο, ξέρω και εγώ και όλα αυτά, το προσέχουν αυτό σε σχέση με τους Έλληνες. Έτσι, αλλά είναι γήπες. Και είναι και λίγο λίγδες, λίγο αστεί. Έχουν διάφορα.
0: Δεν έχω πέσει σε Ιταλό.
1: Εντάξει, εγώ τα έχω ακούσει αυτά χρόνια. Λοιπόν, ναι, μήπως ήταν λίγο προκλητική για αυτούς, ας πούμε, και αν δεν
0: για
1: την
0: τα
1: άρπαζε,
0: δεδομένα τους.
1: Ναι, αν δεν την άρπαζε ο ένας, θα την άρπαζε ο άλλος.
0: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση είναι λίγο...
1: Δεν είναι τυχαίο. Κάποιος λόγος θα έγινε αυτό.
0: Εμένα μου κάνει τρελό.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε μια ολόκληρη ώρα Τετάρτη μπροστά μας.
1: Τι λες?
0: Έτσι, να σας πω κάτι, να ευθυμίσουμε, έχουμε εκπτώσεις σε κάποια μαγαζιά. Για να ευθυμίσουμε το είπα. Έτσι, για να ευθυμίσουμε το είπα εγώ.
1: Το λογαριασμό τον κοίταξες?
0: Ποιο λογαριασμό?
1: Τη τράπεζα.
0: Ναι. Είμαι στο 71%.
1: Είμαι στο 71%. Έχεις φάει το 71%?
0: Όχι, είμαι στο 71%. Το 71% των Ελλήνων έχει από 0 έως 1000 ευρώ στην τράπεζα.
1: Από 0 έως 1000 όμως.
0: Ε, ναι, βέβαια, γιατί το 1000 δηλαδή είναι πολύ και δεν το ξέρα.
1: Ε, ναι, γιατί εγώ ίσως ανήκω σε ένα άλλο ποσοστό. Είναι από το 0%, κατάλαβες, σαν να λες πόσο γρήγορα τα πιάνει.
0: Όταν θα επιστρέψουμε, επειδή τα ζητάει και σένα,
1: mm-hmm.
0: Θα σου πω εγώ μερικά έτσι να έχεις να πορεύεσαι σήμερα και γενικότερα.
1: Αυτά είναι.
0: Αν πιστεύεις εσύ ότι τα 1000 ευρώ είναι πολλά, έτσι, είναι η εποχή που μπορεί να πας να αγοράσεις κρέας και να σου φύγει το κατοστάρικο.
1: Μα καλέ, το ξέρω, γι' αυτό δεν έχω. Τι νόμιζες?
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diablosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτη.
1: diablosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κούνδουρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
6: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
1: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
7: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε όλα.
7: Εκστασιαστεί.
8: Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρετε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
9: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καθημερινά μαζί, δύο ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Κόσμος και Τραμάδος εδώ, Ευηβαλή εδώ.
1: Παρεούλα.
0: Όλες τις υπόλοιπες διακοπές εδώ μαζί, αυτή την ώρα, κάθε μέρα, εκτός Σαββατοκύριακου. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Έτσι, αυτό το διάστημα να περάσει τόσο γίνεται καλύτερα. Είναι 29 του μήνα, να το πούμε και αυτό. Και επειδή προηγουμένως λέγαμε για λεφτά.
1: Αχα.
0: Για
1: είμαι
0: πολλά
1: σίγουρη
0: λεφτά.
1: Θα με χτυπήσει αλήθεια.
0: Λοιπόν, έχουμε φρέσκα περιστατικά, οικονομικά και όχι μόνο, έτσι από τη Μύκονο, που έρχονται για αυτό το καλοκαίρι. Έτσι, στην αρχή είχαμε φοβηθεί λίγο ότι δεν θα πάνε καλά τα πράγματα. Τελικά από ό,τι φαίνεται καλά πάνε. Γιατί οι πλούσιοι είναι πλούσιοι.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Πόσο να φτωχύνουν οι πλούσιοι, δηλαδή. Λοιπόν, έχω διάφορα ακραία περιστατικά, όπως ένα συνδός. Μιλάμε πάντα για φέτος, παιδιά, έτσι. Μην πάτε για άλλες χρονιές. Μιλάμε για φέτος για να αισθανθείτε έτσι. Έτσι, το λάδι των άλλων. Έτσι, εμείς mm-hmm. το 71% δηλαδή και το χιλιάρικο για να καταλάβετε. Ένα συνδός εκεί στην Μύκονο έκανε λογαριασμό σε ένα μεσημερό απόγευμα. Μάντεψε πόσα λεφτά.
1: Μεσημέρο απόγευμα.
0: Ναι, όμως, ναι, όμως
1: πόσο μεγάλη παρέα
0: όμως. Έχει σημασία. Το ποσό που θα σου πω δεν έχει καμία σημασία.
1: 800.000 ευρώ.
0: 400. 400.000 ευρώ μέσα σε ένα μεσημέρο απόγευμα.
1: Εγώ έβαλα και την παρέα.
0: Με την παρέα μαζί. Κέρασε και σαμπάνιες νομίζω. Έτσι. Πώς το κόβεις αυτό?
1: Εξαιρετικό.
0: Λοιπόν, διαβάζω επίσης ότι, επειδή μου έχουν αυτές τις βίλες, έτσι, που κοστίζουν ακριβά κάθε μέρα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν πληρώνεις δηλαδή έτσι, 60 ευρώ και 80 ευρώ με πρωινό, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Είναι βίλα, είναι σπίτι, ρε παιδί μου. Πάει ο άλλος και μπαίνει μέσα αυτή. Πόσο κάνει η βίλα?
1: Πόσο κάνει?
0: 10.000 ευρώ την ημέρα. Πόσο κάθεσε ο άλλος?
1: 100 μέρες.
0: 2 μήνες.
1: Ναι,
0: 100.000 ευρώ, money money. Έτσι για να δείτε, αυτοί που είμαστε το 71% από 0 έως 1000, έτσι, γινόμαστε λίγο χιλί, ας το πούμε έτσι. Η Βραζιλία ίσως. Τέλος πάντων, που λίγοι βγάζουν πολλά λεφτά και οι υπόλοιποι είναι στους δρόμους, ας πούμε. Λοιπόν, ένα άλλο. Λογαριασμό σε ένα beach bar ένα βράδυ.
1: Μύκονο
0: που δεν έχει
1: πάλι
0: φαγητό, Μύκονο. Πάντα για Μύκονο μιλάμε τώρα. Τώρα μιλάμε
1: είναι
0: για Μύκονο. Έχει
1: σαμπάνιες, έχει premium ποτά.
0: Έχει ποτά, έχει... αλλά δεν έχει φαγητά. 85 χιλιάρικα.
1: Καλά είναι.
0: Και επειδή κάποιος άλλος, διπλανός αυτού που πλήρωσε τα 85 χιλιάρικα, είχε ένα διαπληκτισμό με το. Επειδή μου, με τον μπάρμαν. Τέλος πάντων, για το πόσα χρωστάει τελικά,
1: ναι,
0: στο λογαριασμό του, ναι. 3,5. Και εγώ του λέει ο άλλος με τα 85, πληρώνω, τα πληρώνω εγώ, εντάξει, χαλάρωσε. Με τα 3,5.
1: Ναι.
0: Αυτά. Εντάξει, για το λογαριασμό από 0 έως 1000, που λέγαμε και προηγουμένως.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Μα γι' αυτό σου είπα.

0: Κι όμως, Κοσμά.
1: Κι όμως. Κι όμως.
0: Έχουν μειωθεί τα χρήματα.
1: Πού έχουν μειωθεί τα χρήματα, στο λογαριασμό σου?
0: Καλά, εκεί δεν υπήρχαν ποτέ για να μειωθούν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά
1: πάντα υπάρχει μια μείωση. Μπορεί να ήταν ένα και τώρα να είναι 0,5.
0: Ένα πολύ μεγάλο ορυχείο.
1: Α, ναι.
0: Το οποίο απασχολεί 4.000 ανθρώπους. Είναι το μεγαλύτερο ορυχείο διαμαντιών. Εντάξει, να σημειωθεί αυτό. Και παράγει, σου λέει, το 40% των διαμαντιών της Νοτίου Αφρικής. Ξέρεις τι θα κάνει?
1: Ξέρω, εγώ ξέρω.
0: Αναστέλει για 2 χρόνια τη λειτουργία του, γιατί δεν υπάρχει ζήτηση.
1: Εντάξει, δεν είναι όμως το μοναδικό, να ξέρεις. Είναι γενικότερα η αγορά, η παγκόσμια αγορά των ορυχείων μειώνεται. Γιατί δεν υπάρχει ζήτηση. Αυτό ακριβώς.
0: Τι
1: να το κάνουμε τώρα, τις πετροδίτσες τώρα, τα πετραδάκια και τα πολύτιμα.
0: Όλο και λιγότεροι άνθρωποι αγοράζουν διαμάντια και προτιμούν τους πιο οικονομικούς λίθους που κατασκευάζονται σε εργαστήρια στην Κίνα.
1: Έτσι, καλύτερο είναι αυτό.
0: Κινέζικα, παιδί μου.
1: Αυτά για να μην ζητάς 12 καράτια για τέτοια.
0: Και τώρα εντάξει, δεν συγκρίνεται. Το διαμάντι,
1: δεν συγκρίνεται, αλλά δεν αγοράζεται πλέον από κανέναν, από ό,τι βλέπεις. Γι' αυτό και κλείνει ο άλλος. Άμα κλείνει το ορυχείο,
0: σημαίνει αναστέλει τη λειτουργία για 2 χρόνια.
1: Για 2 χρόνια
0: 4.000 άνθρωποι.
1: Σε αυτά τα 2 χρόνια έτσι, μπορεί να κάνει ανακοίνωση ότι κλείνει τελείως. Δεν ξέρεις εσύ τι θα γίνει σε 2 χρόνια, αλλά προς το παρόν για να κλείνει δεν αγοράζει κανείς.
0: 4.000 άνθρωποι στην Νότια Αφρική θα μείνουν χωρίς δουλειά.
1: Ξέρεις πόσο είναι το ποσοστό της ανεργίας από τεχνητή νοημοσύνη? Για ψάξε λίγο να δεις.
0: Καλά, ναι,
1: μα τι να σου κάνουν αυτές τις 4.000 άνθρωποι.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία σας εδώ στα social media. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά μερικές φορές γράφετε πράγματα τα οποία είναι πολύ όμορφα για μας. Καλή παρέα κάνουμε, ξέρω και εγώ, και στη μοναξιά του Αλληνού είμαστε εκεί κοντά. Έτσι και το συντροφεύουμε σε στιγμές που ο άλλος είναι μόνος στο αμάξι για καιρό, μας ακούει
1: δίπλα σας κάθε στιγμή.
0: Έτσι. Λοιπόν, τελευταία φορά να πούμε ότι έχουμε social media για επικοινωνία. Για εσάς που δεν ξέρετε και δεν έχετε ακούσει, να το πούμε μια φορά ή δεν θυμάστε. Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή όλο το καλοκαίρι εδώ.
1: Έτσι. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε, εκεί είμαστε σταθερά.
0: Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για το τέλος.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Τελευταία 20 λεπτό εδώ είμαστε για σήμερα Τετάρτη. Είναι 24-29 Ιουλίου.
1: Τι έπαθες?
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Συντονίσου εγώ.
0: Έτσι, έτσι. Είναι που σκέφτομαι τη θάλασσα. Καταλαβαίνεις, να πλατσουρίζω γενικότερα σκέφτομαι. Αλλά είμαι εδώ μέσα, οπότε όλα καλά.
1: Δεν κατάλαβα, δεν σου αρέσει η θέα εδώ μέσα?
0: Έχει, έχει πάρα πολύ ωραία θέα.
1: Απέναντί σου?
0: Έχει, εννοείται. Λοιπόν, προηγουμένως είπαμε για την Μύκονο, διάφορα οικονομικά έτσι, θέματα,
1: ναι,
0: για το τι γίνεται. Έτσι, να πούμε όμως και διάφορα άλλα πράγματα που γίνονται εκεί, περίεργα, παράξενα ή πράγματα τα οποία
1: εμείς
0: οι κοινοί εθνητοί δεν τα ξέρουμε.
1: Στα περίεργα και
0: ναι,
1: στα
0: ρε παιδί μου, περίεργα, παράξενα είναι όπως ας πούμε μία πελάτησα, έτσι, αντί για μπουρμπουάρ φεύγοντας γνωστή, αλλά δεν την κατονόμαστε, επώνυμη, αλλά δεν την κατονόμασε, αντί για μπουρμπουάρ φεύγοντας από το δωμάτιο και από το
1: οίκημα, τέλος
0: πάντων, το δωμάτιο που έμενε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, τώρα αυτά δεν είναι δωμάτια, καταλαβαίνετε. Είναι
1: σπίτια, ξέρω, ολόκληρα.
0: Σπίτια ολόκληρα.
1: Ναι,
0: ναι, και έφευγε. Είχε πληρώσει η γυναίκα όλα, αντί για μπουρμπουάρ που δίνουν άλλοι. Κάθισε κάτω η γυναίκα, έβγαλε το βρακί της και κατούρισε στη μέση εκεί. Και μετά έφυγε. Και λέει ο ιδιοκτήτης εκεί, ο άνθρωπος, ο υπεύθυνος, τέλος πάντων, λέει: δυστυχώς ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Κακές συμπεριφορές. Τι να πεις?
1: Αυτό μου θυμίζει. Είπαμε, τα σκυλάκια.
0: Και σκυλάκια και γατάκια.
1: Να μαρκάρουν μια περιοχή.
0: Που λες, όπως επίσης, μάλιστα, διαβάζω εδώ για μια άλλη περίπτωση. Μια οικογένεια η οποία ήθελε να μείνει 14 περίπου μέρες σε ένα μεγάλο σπίτι, μια βίλα τέλος πάντων. Και εδώ η υπεύθυνη περιγράφει ότι αυτές οι οικογένειες, συνήθως οι πλούσιες, σε αυτά τα σπίτια μεταφέρουν πάρα πολλές βαλίτσες. Οπότε σε μία περίπτωση μία οικογένεια μετέφερε 60 βαλίτσες για 14 μέρες, όπου μεταφέρεται με φορτηγό κανονικότατα. Οι περισσότερες, λέει, ήταν της γυναίκας από τις 60 βαλίτσες, έτσι, οι οποίες μετά πρέπει να τοποθετηθούν τα ρούχα αυτά στις ανάλογες ντουλάπες της βίλας.
1: Δικαίωμα.
0: Μισό, μισό λεπτάκι να τελειώσω για να καταλάβει και ο ακροατής. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν προσωπικό το οποίο παίρνει αυτές τις βαλίτσες όταν έρχονται στη βίλα και βάζει τα ρούχα μέσα στις κρεμάστρες. Όπου στο τέλος ήρθε η κυρία που είναι δικά της τα ρούχα και απέτησε να μπουν σωστά, γιατί μερικές ήταν στραβές. Οπότε βγήκανε όλα τα ρούχα και ξαναμπήκανε ίσια όπως εκείνη όριζε. Για να δεις, εμείς εδώ, έτσι, με το χιλιάρικο στο λογαριασμό, αν και ίσως και μπορεί χιλιάρικο, έτσι, για να δεις τι γίνεται εκεί έξω λιγάκι, έτσι. Πράγματα τα οποία εμείς δεν θα ζήσουμε ποτέ, έτσι. Και φυσικά εννοείται ότι πολλοί από αυτούς κυβερνάνε ουσιαστικά τη γη, γιατί είναι από το εξωτερικό οι περισσότεροι, έτσι. Δεν είναι Έλληνες κάποιοι από αυτούς. Έχεις να σχολιάσεις κάτι?
1: Κοίτα, είχα μία ερώτηση πριν. Ήθελα να ρωτήσω πόσα μέλη αριθμεί η συγκεκριμένη οικογένεια.
0: Κανονική
1: οικογένεια. Δεν υπάρχει νόημα πλέον.
0: Κανονική οικογένεια, κανονική. Έτσι. Τετραμελής, πενταμελής, μέχρι εκεί δεν είναι οικογένεια. Ινδού με 100 άτομα, ξέρω κι εγώ.

0: Λοιπόν.
1: Μ' αρέσουν αυτές οι συζητήσεις εδώ στο στούντιο όταν παίζει μουσική και εσείς ακούτε. Εμείς εδώ συζητάμε. Αυτό συμβαίνει τώρα πάνω από δεκαετία. Έτσι, που έχουμε διάφορα. Αλλάζουν βέβαια οι θεματολογίες αυτές εκτός αέρα. Έτσι.
0: Λοιπόν. Ο Μπεν Άφλεκ, ο γνωστός ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός.
1: Ο οποίος ο χαζός έχασε την Τζένιφερ Λόπες.
0: Άλλο αυτό τώρα. Στα επιχειρηματικά,
1: για μένα είναι αυτό.
0: Στα επιχειρηματικά φαίνεται ότι είναι αρκετά έξυπνος. Καθότι ανέπτυξε, μάλλον ίδρυσε μια εταιρεία η οποία αναπτύσσει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου. Χωρίς όμως να έχουν αποκαλυφθεί στο ευρύτερο κοινό πολλές λεπτομέρειες. Αυτή η εταιρεία φάνηκε πολύ δελεαστική στο Netflix. Και σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το Netflix αγόρασε την εταιρεία του Ben Affleck πληρώνοντας περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια.
1: Τίποτα, απλά ενισχύει την άποψή μου αυτή που λέγαμε προηγουμένως με τα λεφτά γενικότερα.
0: Ναι, αλλά δείχνει ότι διαθέτει και ένα επιχειρηματικό δαιμόνιο ο Ben Affleck.
1: Εντάξει τώρα, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Δεν μπορείς να σε καλώ σε όλα. Δεν μπορούσε να κρατήσει και την Τζένιφερ Λόπες
1: και τα 600 εκατομμύρια
0: και να έχει και επιχειρηματικές ιδέες.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο εμείς, εδώ, κανονικότατα. Έτσι.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας αύριο.
0: Θα είμαστε.
1: Σε 22 ώρες από τώρα με λιγότερη γκρίνια, ελπίζω.
0: Γιατί είχαμε γκρίνια σήμερα?
1: Εντάξει, ένα κάτι τι δεν είχαμε.
0: Όχι, γκρίνια δεν είχαμε. Γκρίνια είναι αυτή. Αν θέλεις εγώ να ξεκινήσω να γκρίνιάζω, να δεις τι ωραία που είναι η γκρίνια.
1: Όχι, και τώρα φεύγουμε. Παιδιά, φαντάζεστε τώρα να με πιάσει και να μου γκρίνιάζει στο διάδρομο, στο δρόμο. Μήτε να με αφήσει να φύγω. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, να προλάβω.
0: Να φύγει. Να πα αλλού.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
8: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
9: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι με κοιτάς, παιδί μου.
2: Γιατί ξέρω ότι πάλι θα μου πεις ότι είναι
1: όλα
2: η καλύτερη
1: τα ίδια λες την Τετάρτη. Ναι, είναι η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας. Το έχουμε πει. Διότι έχεις ξεφύγει από το μου του Σαββατοκύριακο, έχει έρθει το μυαλό στη θέση του. Μπορείς επιτέλους να σκεφτείς πότε θα κάνεις δίαιτα, λέω τώρα.
2: Πρόσεχε σε απειλό. Θα κάνω γκάλωπ με τους αναγνώστες και θα έχεις μεγάλη ήττα. Έτσι.
1: Ό,τι και να κάνεις, οι αναγνώστες. Ποιοι αναγνώστες? Δεν είσαι σε περιοδικό, αγάπη μου.
2: Σωστό, είδες πως τον μπέρδεψα.
1: Ακροατές.
2: Οι ακροατές.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, πρόσεξε να κάνεις γκάλωπ να δεις πού είσαι εσύ. Είσαι σε εκπομπή ή είσαι περιοδικό?
2: Και εκεί θα απογοητευόμουν, νομίζω.
1: Λοιπόν, γεια σας, παιδιά. Θυμηθήκαμε ότι υπάρχει και η παρέα, έτσι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος και σήμερα μαζί σας, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Η εβδομάδα τελειώνει.
2: Τελειώνει σιγά.
1: Τελειώνει και ο Ιούλιος.
2: Αυτό που δεν τελειώνει είναι η παρουσία του Κώστα Γεωργακόπουλου στην διεύθυνση παραγωγής και της Βασιλείας Πέτρου.
1: Αυτός είναι ατέρμον.
2: Ατέρμονος.
1: Ατέρμον είναι, ατέρμον. Δεν τελειώνει ποτέ αυτός. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι πόσες και πόσοι από τώρα αρχίζουν και βλέπουν την ντουλάπα και λένε αυτό θα το πάρω, αυτό δεν το πάρω, αυτό ναι να το κρατήσω, αυτό άστο δεν πειράζει.
2: Έτσι
1: το
2: λες.
1: Ρισεσέρ που είναι, τι κάνει, το βατραχοπέδιλο.
2: Μαγιό και πετσέτα θα πάρουν μόνο.
1: Λοιπόν, φύγαμε.
2: Πάμε.

0: θα ξαναπώ αυτό που λέω κάθε φορά όταν έχουμε κάτι για την κυρία.
1: Ναι.
0: Δεν την κουστάρω.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Κοίτα, σαν καλλιτέχνης,
1: σαν φωνή.
0: Φωνή φωνάρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά από εκεί και πέρα για μένα είναι μια dark προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε φίλε. Και στις σχέσεις της και στους γάμους της και τέλος πάντων στις.
1: Dark τώρα σου φαίνεται σένα η Αντέλη.
0: Ναι, μου φαίνεται.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται. Και της βγαίνει.
1: Ναι.
0: Της βγαίνει.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων έχει ένα αγόρι. Ένα αγόρι,
1: ένα αγόρι έχει, έτσι, βέβαια.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ που το διαβάζω, γιατί εντάξει, πάντοτε μια μαμά με το παιδί πρέπει να βρει, ας πούμε, κάποιους κοινούς τόπους.
1: Ειδικά όταν είναι μονογονεϊκή οικογένεια.
0: Έτσι. Και ποιος είναι ο λόγος που έχει δεθεί πάρα πολύ με το γιο της, για πες.
1: Η Φόρμουλα 1, σε πληροφορώ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ κολλημένος με το συγκεκριμένο άθλημα ο μικρός. Mm-hmm. Και η Αντέλ είπε, όταν το παιδί σου έχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει να μπεις και εσύ μέσα σε αυτό και να δείξεις πραγματικό ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το βρίσκω άσχημα αυτό. Όχι, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι, εντάξει. Τι φαντάζεσαι τώρα την Αντέλ σε μονοθέσιο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αμέ.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει design για την Αντέλ. Τις έρχονται στενά.
1: Κάνεις body shaming τώρα.
0: Όχι,
1: αυτό λέω, να σου πω,
0: λέω την αλήθεια. Συγγνώμη, με συγχωρείτε δηλαδή, okay.
1: Πάντως,
0: πρέπει να είσαι on fit.
1: Πάντως, αυτό που πρέπει να πω και έχει σημασία για τη μάνα Αντέλ είναι ότι δεν ξέρω πολλούς έφηβους που να έχουν πραγματικό πάθος για κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε προσπαθώ να το ενθαρρύνω.
0: Μάλιστα.
1: Να ενθαρρύνει τη Φόρμουλα 1, μην τη παρεκκλίνει και πάει αλλού με πάθος.
0: Αυτή και ο Μπραντ Πιτ.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Πες.
0: Έτσι, να σου μιλήσω για ΙΕΚ Α.
1: Και δεν μου μιλάς.
0: Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, με κρατικά αναγνωσμένο πτυχίο, δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Κλείσε επίσκεψη σήμερα καλώντας το
1: 2-10-52-79-500 για Αθήνα, 2-10-96-40-117 για Γλυφάδα,
0: ή μπορείς να κάνεις ένα κλικ στο www.iekalpha.gr.

0: Πάλι για το κάμπινγκ.
1: Η επικεφαλίδα του συγκεκριμένου μικρού άρθρου,
0: ναι,
1: μέσα στα κάμπινγκ tips που δίνουμε αυτή την εβδομάδα,
0: mm-hmm,
1: είναι κράτα το φανάρι κυριολεκτικά.
0: Να κρατήσω το φανάρι μου προτείνει στο κάμπινγκ. Διότι, και αυτό το έχουμε κάνει.
1: Διότι παιδιά, όσοι δεν έχετε πάει κάμπινγκ, δεν έχετε καταλάβει ότι τη νύχτα δεν έχεις το διακόπτη τσακ
0: να ανάψεις το φως,
1: το πορτατίφτο, δεν υπάρχουν αυτά.
0: Βέβαια.
1: Τα ξεχνάς. Άρα λοιπόν πώς θα κινηθείς αγάπη μου μες στο σκοτάδι όταν ψάχνεις να βρεις το φανελάκι της που είναι χωμένο κάτω από τα ρούχα και δεν μπορείς να δεις γιατί δεν έχεις κάτι.
0: Και καλά το φανελάκι. Να μην θες να ψάξεις να βρεις την τουαλέτα. Που πήγε το μυαλό σου ειλικρινά
1: σήμερα. Εμένα το μυαλό πήγε αλλού.
0: Δεν μαζεύεσαι. Πραγματικά όμως.
1: Ναι, να ψάχνεις να βρεις την τουαλέτα.
0: Την τουαλέτα, ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν παιδιά, πολύ χρήσιμο ειλικρινά και μην το παραμελείτε, είναι να έχετε φαναράκι. Φαναράκι το
0: ή
1: οποίο...
0: ένα φακό.
1: Ή ένα φακό. Κοίτα, ο φακός δεν πολύ βολεύει. Εγώ θα συνιστούσα,
0: ναι,
1: και θα συμβούλευα,
0: ναι,
1: φακούς από αυτούς που είναι σαν τον ανθρακορίχων που έχει τη στεφάνη που... Γιατί καλέ, είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Εφαρμόζεται πάνω στο κεφάλι, φέγγει όπου βλέπεις και κάνεις τη δουλειά σου μια χαρά. Εκτός αν χρειάζεται να το κάνεις στα σκοτεινά.
0: Το κάνω εικόνα για, ναι, το τι χρήσεις μπορεί να...
1: Άιντε, Γιώργα Κόπουλε, μπλέξαμε. Πάμε μουσική.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
5: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Πάμε τώρα να δούμε για τον τοξότη ποιο είναι το χρώμα της άβρας του.
1: Δεν ξέρω κανένα τοξότη, ξέρεις.
0: Όχι της σαύρας του.
1: Όχι της άβρας, της άβρας.
0: Έτσι, γιατί οι τοξότες, εντάξει, okay, δεν ξέρουμε αν έχουν σαύρες. Έχουν όμως άβρα και είναι το ανοιχτό πορτοκαλί.
1: Α, ωραίο, yeah. Ωραίο. Γιατί εσύ.
0: Εγώ τον τοξότη
1: ζωντανό
0: τον έχω.
1: Ενεργητικό χρώμα.
0: Το ανοιχτό πορτοκαλί.
1: Ναι, γιατί το κλειστό πορτοκαλί σου είναι καλύτερο.
0: Σαν κρέμα σε αυτοί που δίνουν τους αρρώστους, μου φαίνεται.
1: Α, παπά.
0: Ναι, με συγχωρείς.
1: Σε τι νοσοκομείς πάει επίσκεψη.
0: Ναι, έχω παιδικές μνήμες εγώ. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι, λέει, το πιο φιλοσοφικό, φιλοσοφημένο ζώδιο. Στοχεύει πάντα μακριά. Καλλιεργεί τη δημιουργικότητά του. Προσπαθεί να ρουφήξει κάθε σταγόνα της ζωής με κάθε ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Και σε αυτό το πλαίσιο, λέει, δεν θα μπορούσε παρά να διαθέτει μια άβρα με χρώμα ευχάριστο.
1: Αμα γι' αυτό δεν είμαι ευτυχισμένη στη ζωή μου. Δεν έχω συναντήσει κανέναν τοξότη. Γιατί όλα αυτά που λέει, αν τα έχει ένας άνθρωπος, ναι, θα με έχει δική του για πάντα. Γι' αυτό.
0: Εντάξει, παιδάκι μου, κοίταξε να δεις.
1: Τώρα όποιος για το ανοιχτό πορτοκαλί, ναι, δεν θα το κάνω.
0: Όποιος συναντάς από εδώ και πέρα, θες μια στιγμή, αγόρι μου, να δω την άβρα σου.
1: Άντε και να το πω, θα τη δω.
0: Α, δεν μου

0: Αυτό μερικές φορές μου θυμίζει κάποιον, τέλος πάντων, όνομα και μη χωριό. Έτσι. Λέει, μιλάτε μόνοι σας. Λοιπόν, είστε οργανωτικοί τύποι και σημειώστε το αυτό.
1: Και δεν είστε τρελοί. Μιλάνε μόνοι τους στον δρόμο.
0: Όχι, για πες.
1: Λοιπόν, άκου. Τι έρευνα βρήκα. Μάλιστα. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι το να μιλάμε μόνοι μας, δυνατά εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για μια απολύτως φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Και εξηγούν γιατί. Γιατί όταν κάποιος εκφράζει φωναχτά τις σκέψεις του, μετατρέπει τον εσωτερικό διάλογο σε λέξεις.
0: Μάλιστα.
1: Τι βοηθάει τώρα αυτό?
0: Τι βοηθάει?
1: Ο εγκέφαλος, όταν ακούει με μια αίσθηση τις λέξεις, τις εμπεδώνει πολύ καλύτερα από ότι όταν τις λες από μέσα σου.
0: Μάλιστα.
1: Και ξεκαθαρίζει τις προτεραιότητες σου, μειώνεται η ένταση από τα προβλήματα που σε απασχολούν, μειώνεται η αβεβαιότητα. Γιατί με κοιτάς με τόση μεγάλη αβεβαιότητα
0: και εσύ? Λέγε.
1: Και οργανώνουμε καλύτερα τις πληροφορίες. Τουλάχιστον αυτό έλεγε η έρευνα που διάβασα από το εφημερίδα.gr.
0: Έχεις δίκιο, ρε Άννα.
1: Τι?
0: Έχεις δίκιο. Από τότε που ξεκίνησε η εκπομπή
1: και
0: μιλάμε και δεν μας ακούει κανένας, μιλάμε
1: και
0: μόνοι
1: μας. Και μιλάμε μόνοι μας, δεν έχουμε οργανωθεί.
0: Νιώθω άλλος άνθρωπος, αγάπη μου. Σε παρακαλώ δηλαδή, έτσι.
1: Εμείς κι αν είμαστε παραδείγματα της έρευνας.
0: Το λέει και η επιστήμη. Τώρα, αν μιλάμε για επιστήμη γενικότερα, εντάξει, να πάμε και σε κάποια άλλα πράγματα που δεν χρειάζονται μόνο επιστήμονες.
1: Σωστό.
0: Σε αυτή τη ζωή. Θέλουν ανθρώπους που μπορούν να σε κάνουν από ό,τι πιο όμορφος και πολύ πιο έτσι θελκτικός και θελκτική είσαι ακόμα περισσότερο.
1: Α, μιλάμε για μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, και μιλάμε για τις ανώτερες σχολές Α.
0: Είστε σίγουροι γι' αυτό?
1: Είμαστε 100% σίγουροι.
0: Για πες.
1: Και γι' αυτό θα καλέσουμε στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά ή 210-52-79-500
0: ή κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr και κάντε, παιδιά, τον κόσμο γύρω σας πιο όμορφο.
1: Και προνομιακά, διδάκτρα για λίγες μέρες.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου εδώ στο στούντιο 2 στην Δημήτρη Ενός και το κλίμα δαγκώνει.
0: Καλώς σας βρίσκω. Τα νησιά αντιπροσωπεύουν μόλις το 5% της χερσαίας επιφάνειας του πλανήτη. Ωστόσο, σε αυτά καταγράφεται το 61% των σύγχρονων εξαφανίσεων ειδών. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature, τα εισβάλλοντα είδη αποτελούν τον κύριο μοχλό απώλειας της βιοποικιλότητας. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζει τώρα το Browse Island, μια μικρή ακατοίκητη νησίδα 14 εκταρίων στα ανοιχτά της Δυτικής Αυστραλίας, όπου η τεχνολογία δίνει τη λύση. Το Browse Island είναι το πιο απομακρυσμένο νησί της περιοχής και αποτελεί σημαντικό καταφύγιο για θαλασσοπούλια. Ωστόσο, από τα τέλη του 19ου αιώνα το οικοσύστημα δέχεται επίθεση. Μετά τους μεταλλορύχους γκουανό και τις αγριόγατες που εξαφανίστηκαν, οι αρουραίοι που έφτασαν ως λαθρεπιβάτες σε πλοία παρέμειναν απειλώντας άμεσα τις φωλιές των πουλιών. Για πρώτη φορά στο Browse Island, η νεοζηλανδική εταιρεία Envico Technologies χρησιμοποίησε drones για τη διαχείριση του προβλήματος. Τον περασμένο Οκτώβριο, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκόρπισαν 700 κιλά δολώματος σε ολόκληρη την επιφάνεια του νησιού. Η διαφορά με τις παραδοσιακές μεθόδους ήταν χαοτική. Ένα drone καλύπτει ολόκληρο το νησί σε ένα πρωινό, ενώ μια ομάδα 6 ατόμων θα χρειαζόταν τουλάχιστον 3 ημέρες. Επίσης, η χρήση τους μείωσε δραστικά τα έξοδα και τις οργανωτικές δυσκολίες που απαιτούσαν οι παλαιότερες επιχειρήσεις πεδίου. Το έργο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Island Conservation. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει παρόμοια έργα στα νησιά Γκαλαπάγκος και στο Παλάου, έχοντας εξαλείψει τροκτικά από 25 νησιά παγκοσμίως με 100% επιτυχία. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από ένα άρθρο του Γκατσέτα.
1: Έβγε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
7: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
8: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: καλέ.
1: Ναι.
0: Επιστρέψατε.
1: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι.
0: Εγώ νόμιζα έφυγες για το διάλειμμα και όπως λένε καμιά φορά ξέρεις, α, πάω μέχρι το περίπτερο να πάρω κάτι.
1: Γιατί παντρεμένοι είμαστε.
0: Όχι ρε παιδί μου. Με μένα όχι.
1: Ξέρω.
0: Με το κοινό όμως.
1: Με το κοινό έχω γάμο ετών.
0: Υπάρχει. Λοιπόν, πάμε δεύτερη ώρα για σήμερα.
1: Και δεν πάμε.
0: Δύο στην τιμή του ενός, μην το ξεχνάμε. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος. Δεύτερη ώρα για σήμερα. Τετάρτη.
1: Τετάρτη όλη μέρα.
0: Φύγαμε.

0: Λοιπόν, αυτό το νησί το λατρεύω.
1: Σε το αγαπάς και εμένα μου αρέσει.
0: Τρελαίνομαι, το αγαπάω, γιατί ρε παιδί μου, πέραν το ότι είναι πανέμορφο, όπως ναι, όλα τα δικά μας τα ελληνικά νησιά, έχει μια κουλτούρα απίστευτη.
1: Τουριστικό νησί δεν είναι.
0: Απίστευτο, δεν το λες τουριστικό.
1: Όχι, όχι, όχι. Και πες, είναι και πρωτεύουσα νομού. Γενικώς η Σύρος έχει μια αρχοντιά εξαιρετική.
0: Έτσι.
1: Και γι' αυτό δεν είναι και καθόλου παράλογο ότι σαν σήμερα 29 Ιουλίου του 1920, στο γνωστό και κλασικό θέατρο Ορφεύς της Σύρου, εδόθηκε η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Και επέκτηκαν 20 ταινίες μαζί τώρα, έτσι φαντάζεσαι αυτόν τον κόσμο πως θα τους φαινότανε, σαν μαγικό. 20 μικρές ταινίες μικρού μήκους.
0: Και είχε και εισιτήριο.
1: Και είχε και εισιτήριο.
0: Πόσο, για πες.
1: Νομίζω ότι είχε εισιτήριο μία δραχμή.
0: Μία δραχμή.
1: Μία δραχμή.
0: Η πρώτη κινηματογραφική οργανωμένη παράσταση προβολή στην Ελλάδα 1920 στη Σύρο.
1: Στη Σύρο, ναι. Μία δραχμή.
0: Έχεις πάει στο τέτοιο του Βαβακάρη, το Μουσικό Μουσείο.
1: Έχω πάει.
0: Στην πιάτσα επάνω.
1: Έχω πάει.
0: Απίστευτα, δεν είναι.
1: Επάνω. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι για την κουλτούρα. Όμως, εντάξει, υπάρχουν και οι πρακτικές, τέλος πάντων, που πρέπει να αντιμετωπίζουμε στη ζωή. Πού θα αφήσουμε το μικρό μας, το βρέφος, τον ήπιο.
1: Διότι μας πιέζουν, μην περάσω 40 μέρες και δεν γυρίσουμε πίσω στη δουλειά. Κάπου πρέπει να τα αφήσουμε.
0: Πρέπει έτσι, λοιπόν, να μπορούμε να τα εμπιστευόμαστε σε ανθρώπους, αγόρια και κορίτσια, που είναι σπουδαγμένοι, όπως βοηθός βρέφων ηπιοκόμμα.
1: Με εξειδίκευση, παρακαλώ.
0: Βέβαια. Λοιπόν, και πού μπορεί να γίνει αυτό, παιδιά? Φυσικά στις ανώτερες σχολές Α.
1: Γι' αυτό εξασφαλίστε τώρα προνομιακά δίδακτρα, καλώντας είτε στο 210-5279-500,
0: 210-41-20-714
1: ή ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Τώρα τελευταία ο κύριος Γιώργος λίγο τις πατάτες.
1: Τις πατάτες.
0: Παρόλα αυτά είναι ωραίες συνταγές, παιδί.
1: Είναι ωραίες συνταγές και επίσης δεν χρειάζεται όσοι μας ακούν να τις διαβάζουν και να τις κάνουν το ίδιο βράδυ.
0: Ναι.
1: Ας κάνουμε ένα μελάνζ.
0: Αλλά μ' αρέσουν γιατί. Γιατί και νόστιμα είναι και εύκολα είναι και γρήγορα γίνεται και σε βγάζουν από τον κόπο. Ωραία, παιδί μου, τώρα έφτασε 8 η ώρα, τι θα φάμε.
1: Σωστό.
0: Το καλοκαίρι ειδικά. Έτσι.
1: Πολύ σωστό.
0: Λοιπόν, τι θα φάμε απόψε, άλλη μια πρόταση από τον Γιώργο Δημητρακόπουλο μέσα από το cantinamag.gr. Ψητές πατάτες με κοτόπουλο, παρακαλώ.
1: Ναι,
0: έλα,
1: αλλά όχι που έχουμε κάνει κοτόπουλο και ψητές πατάτες και μας έχουν περισσέψει μόνο.
0: Όχι.
1: Έτσι. Μπορεί να είναι βραστό κοτόπουλο, μπορεί να είναι κοτόπουλο σε μορφή όπως είναι τα ζαμπόν, σε φέτες.
0: Μάλιστα.
1: Και να έχεις ψητές πατάτες από κάποιο άλλο φαγητάκι.
0: Okay. Εγώ προτιμώ να είναι ψητούλε που έχει μείνει και από χθες.
1: Ψήνεις πιπερίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Φέτα, δεν την ψήνεις,
0: ναι.
1: Την ρίχνεις από πάνω. Ρίγανη, ελαιόλαδο. Αν δεν είναι κοκκινιστό το κοτόπουλο στο φούρνο, ρίξτε και λίγο λεμονάκι.
0: Τέλεια. Πατάτες ψητές κυβάκια με κοτόπουλο από χθες.
1: Αυτό.
0: Τρελαίνουμε.
1: Και εσύ και η γυναίκα σου που δεν θα μαγειρέψει. Τρελαίνεται επίσης από τη χαρά της.
0: Μην το λες.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω
5: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρετε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είναι τώρα αυτό, ναι, να σου πω την αλήθεια, είναι και κάτι το οποίο ο καθένας από εμάς δεν χρειάζεται να του το πεις, ρε παιδί μου. Πέρα το καταλάβεις από μόνος.
1: Έχω την εντύπωση ότι γενικά είναι λίγο μαζεμένο αυτό. Οι τουρίστες καμιά φορά μας μπερδεύουν.
0: Ναι, δηλαδή μιλάμε για τα ντου και τα ντόνς του καλοκαιριού στην παραλία. Ναι. Έτσι, τα ντους και τα ντόνς.
1: Περιγύμνιας, περιγυμνισμού.
0: Ναι, εντάξει, είναι αρκετοί και αρκετές, ειδικά τώρα τελευταία, που θέλουν, ας πούμε, να κάνουν γυμνισμό.
1: Okay. Μια χαρά.
0: Okay. Λοιπόν, εντάξει. Θα μου πεις δικαίωμά μου. Ναι ρε φίλε, αλλά ξέρεις ότι υπάρχουν, ας πούμε, κάποια συγκεκριμένα μέρη.
1: Όταν είσαι σε μεικτές παραλίες, ναι, μέχρι το τόπλες, το οποίο είναι πάρα πολύ συχνό, ειδικά, ναι, από τις τουρίστρες, σου λέω, πάρα
0: ναι, εντάξει,
1: συχνό.
0: Το τόπλες πλέον έχει okay γίνει.
1: Και Ελληνίδες και ξένες και τέλος πάντων το ανθρώπινο σώμα είναι αυτό που είναι, δεν χρειάζεται να έχουμε τέτοια ζόρια.
0: Έτσι.
1: Αλλά ο απόλυτος γυμνισμός μέσα σε μια παραλία μπορεί να υπάρχουν παιδιά, σκυλιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι, οικογένειες. Δεν υπάρχει λόγος να χωρίσει ζευγάρι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έτσι.
0: Πού το πάει.
1: Ναι, μα ναι. Γιατί να καταστρέψει τώρα μια ζωή, ας πούμε.
0: Και μια εβδομάδα διακοπών.
1: Αυτό είναι.
0: Να πλακωθούν, δηλαδή, που κοιτάς, τι έγινε αυτό. Α, κοίταζες, δεν κοίταζες.
1: Εσύ για μια εβδομάδα το έχεις τον Τζακωμό. Γιατί εγώ το έχω και στην επιστροφή.
0: Τέλος πάντων, ας πούμε λοιπόν για αυτούς οι οποίοι λίγο θέλουν να απολαύσουν τη φύση όπως τους γέννησε η μαμά
1: του. Να μαζευτούμε.
0: Ναι, μαζευτείτε και πάτε κάπου, τέλος πάντων, που μπορεί να γίνει αυτό. Εντάξει.
1: Και υπάρχουν αρκετές παραλίες γυμνιστών ή τέλος πάντων μια παραλία πιο απόμερη.
0: Έτσι.
1: Δεν κακό.

0: Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυσκολία, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, που και οι άνθρωποι, οι τεχνικοί θέλουν κάποια στιγμή και αυτοί να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Δεν θέλουμε.
0: Δεν τους βρίσκεις που δεν τους βρίσκεις
1: το
0: χειμώνα.
1: Τους εξαφανίζονται
0: το καλοκαίρι. Τους βρίσκεις το καλοκαίρι, έτσι. Τέλος πάντων, είναι σίγουρο ότι οι επιτυχημένοι μηχανικοί αυτοκινήτων, αυτοματιστές, θερμοϊδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, τεχνικοί αναλκυστήρων, που να ξέρουν και να έχουν σπουδάσει, έτσι.
1: Βγαίνουν από τις σπουδές μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων και τις ανώτερες σχολές Α.
0: Μπράβο, σωστά το λες. Και πού μπορείτε να μάθετε, αγόρια και κορίτσια, περισσότερα?
1: Καλέστε στο 210-41-20-714 ή στο 252 ή στο 210-52-79-500.
0: Σωστό. Ή κάντε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr. Και τώρα πάμε να ταξιδέψουμε στα καλοκαιρινά δειλήνα, γιατί η μουσική ενότητα που κλείνει κάθε μέρα αυτή την εκπομπή είναι τραγούδια μέσα από το Spotify, σε ένα κατάλογο που λέει Songs for Sunset.
1: Μάλιστα.
0: Τραγούδια
1: ακρογιαλιές δειλινά, δηλαδή.
0: Λοιπόν, σου έχω μία κυρία, την Casey Musgraves.
1: Δεν την ξέρω.
0: Δεν την ξέρεις, είναι φοβερή. Με ένα τραγούδι, το Golden Hour.
1: Ναι.
0: Μια σύγχρονη μπαλάντα που υμνεί την ομορφιά του ουρανού και την αγάπη, 2028 από το ομώνυμο άλμπουμ της.
1: Α, το 2028 λέγεται, δηλαδή, ναι, το άλμπουμ.
0: Το άλμπουμ είναι εμπνευσμένο κυρίως από μουσικούς όπως η Σαντέ, ο Νίλ Γιάνγκ, το θυμάσαι τον Νίλ Γιάνγκ?
1: Εγώ αν το θυμάμαι τον Νίλ,
0: καθώς και από μια μεταβατική περίοδο στην προσωπική της ζωή, συμπεριλαμβανομένη στις σχέσεις της με τον Ράστον Κέλλι.
1: Ράστον Κέλλι. Ράστον Κέλλι.
0: Το ξέρεις?
1: Βεβαίως, ναι. Μέσα στα τατού και τον... Έτσι, το ξέρω, τον Ράστον Κέλλι.
0: Λοιπόν, αυτή λοιπόν έχει γράψει ένα υπέροχο άλμπουμ, ναι. Μέσα από αυτό διαλέγουμε το Golden Hour.
1: Σε εμπιστεύομαι.
0: Casey Musgrave. Είναι πολύ πολύ σημαντική, πραγματικά.

0: Καρφούρο, ματζάραμε με την Casey Musgraves εδώ.
1: Και μάθαμε και κάτι καινούριο.
0: Έτσι. Λοιπόν, εσύ εκεί στο Μαναφούκι με τον Ράστον Κέλλη.
1: Ναι, εντάξει, έπρεπε να σου πω τα κουτσομπολιά κι εγώ.
0: Έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε για σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν και σήμερα παρέα μαζί μας, αγόρια και κορίτσια. Στο 2 στην τιμή του 1. Παρέα με
1: την Άννα Κουμπαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
0: Τον Κώστα Γεωργακόπουλο.
1: Και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου.
0: Από όλους εμάς, αγάπες πολλές και φιλιά.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω,

Ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
2: Σε πιάσα με κάποιον άλλον να μιλάς. Στα μηνύματα λες είναι φίλος και γελάς.

Δύο χρόνια έλεγες πως θες να μάθεις να αγαπάς για να μην το ξαναπάθεις. Σε ρωτάω, δείξε μου ό,τι έχεις στείλει. Λες τα διέγραψες και από

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: της diavlosradio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Οι μπαλάντες του Διαύλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ, κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Γι' αυτό το μπαλκόνι που έχει άλλη θέα, μας τραγούδησε ο Κώστας Λιβαδάς και έκανε την έναρξη για τη σημερινή εκπομπή. Καλώς ορίσατε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μαζί θα διανύσουμε τις δύο επόμενες ώρες με τραγούδια, μουσικές, παλιότερα, νεότερα, ό,τι θέλετε εσείς. Αλλά θα είμαστε εδώ παρέα και θα διανύσουμε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι του 2026. Υπέροχο, το λέμε έτσι. Κάθε υπερβολή, γιατί ούτως ή άλλως κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει το αύριο, οπότε είναι λίγο σχετικό όλο αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, αυτή τη φορά από την καινούργια δισκογραφική δουλειά που κάνανε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Reunion.

0: με μια εξαιρετική ερμηνεία, η Τζόρτζια Κεφαλά, Τζόρτζια δηλαδή, έτσι την ξέρουμε όλοι, στο τραγούδι του Νίκου Γιώγαλα, θα σου φανερωθώ, από το άλμπουμ Άλλες Φωνές. Τι ωραία που τραγουδάει η Τζόρτζια, και μην ανησυχείτε, θα την έχουμε και καλεσμένη κάποια στιγμή, έρχεται, έρχεται, απλά είναι λίγο το καλοκαίρι, λίγο οι περιοδίες, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, θα το καθυστερήσουμε λίγο, αλλά μην ανησυχείτε καθόλου. Θα είναι εδώ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο τραγούδι έρχεται από ζωντανή ηχογράφηση στο Christmas Theater, από τον Φίλιππο Πλιάτσικα και την καλεσμένη του Νατάσα Αμποφίλιου. Ο Φίλιππος γιόρτασε τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία, πανηγυρικά, και φυσικά συνεχίζει για τα επόμενα 30. Είναι τόσο απλό.
1: Όμως τα θαύματα γίνονται ακόμα.

0: Τι να πει κανείς για σένα.
1: Μόνο για εκείνη μη μου λες, Νατάσα Αποφίλου τραγουδά τραγούδι του Φίλιππου Πλιάτσικα, και πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας σημειωράκι με πολύ πολύ αγαπημένο. Θερινά σινεμά, τι άλλο.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Έλα πεβόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παρά τη ζωή σου.
4: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και

0: Διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημιωράκι σήμερα, μαζί σας εδώ, παρέα σας και φυσικά με τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ και τραγούδια που σας αρέσουν και σας πάρα πολύ. Λοιπόν, τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε και πάλι το ταξίδι μας, το δεύτερο ημιωράκι, με ένα τραγούδι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ακολουθούσαμε μόλις από την Ελευθερία Ρεβαντάκη, τις Κλειδαριές, το οποίο τραγούδι είναι της Ελένας Βερχάλη και το είπε σε δεύτερη εκτέλεση με τον Γιώργο Νταλάρα. Ας πάμε όμως σε κάτι άλλο. Για ακούστε.

ως την άκρη του ουρανού σου, η Χάρης Αλεξίου με τον Χρήστο Μάστορα και όχι με τον Φίλιππο Πλιάτση, κάπως είχε πρωτοεκδοθεί το τραγούδι αυτό που πολύ πολύ πολύ το έχουμε αγαπήσει. Το επόμενο έρχεται από τη Λιδία Σέρβου, η ψυχή που δεν, που δεν ξοδεύτηκε λέγεται το κομμάτι, από το δίσκο, το πρώτο της προσωπικό δίσκο που κυκλοφόρησε με ενήλικα τραγούδια, γιατί η Λιδία κάνει καταπληκτική δουλειά ως δημιουργός του Panda Move, ενός μουσικού project το οποίο απευθύνεται σε παιδιά, για παιδιά και για όσους νιώθουν παιδιά. Πάμε να ακούσουμε όμως και την ψυχή της.

Ένα τραγούδι από την Ηρώα, από τα παλιά της, μας φέρνει όλο ένα και πιο κοντά στο φινάλε του δεύτερου ημιώρου της εκπομπής. Δεν τελειώσαμε ακόμα, δεν τελειώνουμε ποτέ έτσι στεγνά. Πάντα σας αφήνουμε με ένα τραγούδι για να κάνουμε το απαραίτητο break και να επιστρέψουμε και πάλι εδώ. Το τραγούδι που θα ακολουθήσει έρχεται από Νατάσα, Νατάσα Μποφίλιου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
7: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνη σου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
8: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

για τους ευάλωτους τραγούδησε ο Γιώργος Καραδήμος στο πρώτο τραγούδι του επόμενου ημιώρου μας. Δεύτερη ώρα εκπομπή εδώ, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Είναι καλοκαίρι 2026, το περνάμε πάρα πολύ ωραία παρέα και είτε είσαστε αγόρια είτε είσαστε κορίτσια ισοστρεφή, καλό θα ήταν να ακούσετε το επόμενο κομμάτι, γιατί έρχεται από την Ελεονόρα Μανώνα. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Την παραγωγή του τραγουδιού έχουν κάνει Δραμαμίνη, στίχους και μουσική έχει γράψει η ίδια η Ελεονόρα Μανώνα.

Αυτά ήταν τα τακούνια για καρφιά, η Ιουλία Καραπατάκη δηλαδή, και το τραγούδι του Ωραίες Συντάντου, το οποίο πραγματικά έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες δικαίως επιτυχίες των τελευταίων ετών. Τώρα θα σας πάω λίγο πιο πίσω, θα σας πάω σε ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει ο Διονύσης Αβόπουλος, αλλά είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Κώστας Λιβαδάς και λέει «Πάω να δω τα αστέρια».

ώρες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνι, ναι στον

Αγαπούσα ένα αστέρι, το κρατούσα από το χέρι. Μη μου φύγει, μη χαθεί. Και όταν χάθηκε τα αστέρι και δεν ήμουν πια παιδί, τότε γνώρισα εσένα. Και όταν έφυγες κι εσύ, τότε έχασα και μένα. Η ζωή μου είναι τώρα πυρετός και τρικυμία. Τρέξιμο και μοναξιά. Σε μια πολύ νικημένη, βρώμικη και κουρασμένη. Ε, αστέρι, πες μου κάτι. Ήταν ψέματα τα λόγια. Οι παλιές σου υποσχέσεις πως θα ζήσω ευτυχισμένη. Τι θα πει ευτυχισμένη.

Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Το τραγούδι που διασκεύασε η Κορίνα Λεγάκη και συμμετέχει και η Ντρα Κέιν. Αυτό ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι για αυτό το ημιωράκι, γιατί έχουμε σχέδια για εσάς. Να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, να πάμε για break και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ. Δεν φεύγει κανείς, γιατί έχουμε ανθρώπους και έχουμε εσάς να μας υποστηρίζετε και να μας ακούτε.

Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές.

0: Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης, diavlosradio.gr.
2: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά με την Ανδριάννα Μπάμπαλη, το οποίο τραγούδι μπορεί να είναι και τραγούδι που μπορεί να χαρακτηρίζει μια ολόκληρη φιλία μαζί για μια ζωή. Πόσοι και πόσοι από εμάς έχουμε πραγματικά αληθινές φιλίες που έχουν κρατήσει μια ζωή και θέλουμε να κρατήσει άλλη τόση, γιατί έτσι είναι οι φιλίες. Δυνατές και έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έχει και αυτό ένα μήνυμα κοινωνικό. Έχουμε τώρα ένα θέμα με τα κοινωνικά μηνύματα. Και το ερμηνεύει Γιάννης Κότσιρας, όπου λέει. Και πραγματικά το πιστεύει και το πιστεύω ότι το πιστεύει ότι υπάρχει ελπίδα. Ναι, κι όμως υπάρχει.

Η Αστρομάτα. Αυτή ήταν ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά πήγε στην Ευρώπη και έβαλε τα γυαλιά στους Ευρωπαίους, όπως χαρακτηριστικά έχει πει και ο Διονύσης Αβόπουλος στην τελευταία του συναυλία στην Αθήνα, στο Terra Vibe, όταν παρουσίασε την κλαβδία και είπε: Ακούστε τώρα και την κανονική κλαβδία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς. Με ένα τραγούδι μας πάει κατευθείαν στη Σύρο, γιατί το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στη Σύρο και το έγραψε ο Μίλτος Μητσιάς, ο γιος του Μανώλη Μητσιά, και είναι ένα από τα τραγούδια που πραγματικά μας ανεβάζουν τη διάθεση.

Ελευθερία Ερωαντάκη και τη Δεθάδνα, το γύρο του κορμιού σου να ξανάκανα. Δημήτρης Παπαδημητρίου, εντάξει, σε φοβερή στιγμή, τα τραγούδια για τους μήνες και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που δεν θα το ακούσουμε σε πρώτη εκτέλεση, αλλά και η δεύτερη εκτέλεση και η τρίτη και η τέταρτη, καμία σημασία, δείχνει πόσο δυνατά μεγάλο τραγούδι είναι.

Η γλυκερία μας λοιπόν σε τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα, και επειδή εδώ πρέπει να κάνουμε ένα φινάλε, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι. Να είστε πολύ πολύ καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο, να περνάτε πάρα πολύ ωραία και να κάνετε αυτό που πραγματικά γουστάρετε και αγαπάτε. Αυτό, τίποτα άλλο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
7: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος Επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
7: Έχω
8: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρευε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Όλα όπως τα άφησες είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κουνδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Τα σύνορα της μοναξιάς μου μ' έχουν καταδικάσει. Κάνει κρύο, σιγαλίζει η μπόρα, θα ξεσπάσει. Πανοφόρη μου η θλίψη, συντροφιά μου σε μια στάση.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

0: τη μεριά σου.
1: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

0: αφιερώνω αυτό το τραγούδι στο κορίτσι μου την Αμαλία, που είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα πάρω στη μεγάλη μου χαρά.
1: Αφιερώνω το τραγούδι αυτό στη Ελένη, τη σύζυγό μου, που κλείνουμε φέτος 41 χρόνια έγκαμου βίου.
2: Θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στους γονείς μου και στον αδερφό μου που τους αγαπάω πολύ και είναι δίπλα μου σε κάθε μου βήμα.
3: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στους δύο υπέροχους γιους μου.
4: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στην οικογένειά μου που τους αγαπώ πολύ και είναι πάντα δίπλα μου.
5: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στα δύο παιδιά μου που τα αγαπώ πάρα πολύ.
6: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι για τη γυναίκα μου που τα αγαπάω πάρα πολύ.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στη

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Γι' αυτό το μπαλκόνι που έχει άλλη θέα, μας τραγούδησε ο Κώστας Λιβαδάς και έκανε την έναρξη για τη σημερινή εκπομπή. Καλώς ορίσατε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μαζί θα διανύσουμε τις δύο επόμενες ώρες με τραγούδια, μουσικές, παλιότερα, νεότερα, ό,τι θέλετε εσείς. Αλλά θα είμαστε εδώ παρέα και θα διανύσουμε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι του 2026. Υπέροχο, το λέμε έτσι. Κάτι υπερβολή, κάθε υπερβολή, γιατί ούτως ή άλλως κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει το αύριο, οπότε είναι λίγο σχετικό όλο αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, αυτή τη φορά από την καινούργια δισκογραφική δουλειά που κάνανε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Reunion.

0: με μια εξαιρετική ερμηνεία, η Τζόρτζια Κεφαλά, Τζόρτζια δηλαδή, έτσι την ξέρουμε όλοι, στο τραγούδι του Νίκου Γιώγαλα, θα σου φανερωθώ, από το άλμπουμ Άλλες Φωνές. Τι ωραία που τραγουδάει η Τζόρτζια, και μην ανησυχείτε, θα την έχουμε και καλεσμένη κάποια στιγμή, έρχεται, έρχεται, απλά είναι λίγο το καλοκαίρι, λίγο οι περιοδίες, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, θα το καθυστερήσουμε λίγο, αλλά μην ανησυχείτε καθόλου. Θα είναι εδώ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο τραγούδι έρχεται από ζωντανή ηχογράφηση στο Christmas Theater, από τον Φίλιππο Πλιάτσικα και την καλεσμένη του Νατάσα Μποφίλιου. Ο Φίλιππος γιόρτασε τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία, πανηγυρικά, και φυσικά συνεχίζει για τα επόμενα 30. Είναι τόσο απλό.
1: Όμως τα θαύματα γίνονται ακόμα.

0: Τι να πει κανείς για σένα.
1: Μόνο για εκείνη μη μου λες, να τάσω από φίλου τραγουδά τραγούδι του Φίλιππου Πλιάτσικα και πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας σημειωράκι με πολύ πολύ αγαπημένο. Θερινά σινεμά, τι άλλο.

0: επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημιωράκι σήμερα, μαζί σας εδώ, παρέα σας και φυσικά με τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ και τραγούδια που σας αρέσουν και σας πάρα πολύ. Λοιπόν, τι θα

Ξεκινήσουμε και πάλι το ταξίδι μας στο δεύτερο ημιωράκι με ένα τραγούδι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ακολουθήσαμε μόλις από την Ελευθερία Ρεβανιτάκη, τις Κλειδαριές, το οποίο τραγούδι είναι της Ελένας Βραχάλη και το είπε σε δεύτερη εκτέλεση με τον Γιώργο Νταλάρα. Ας πάμε όμως σε κάτι άλλο. Για ακούστε.

στην άκρη του ουρανού σου, η Χάρης Αλεξίου με τον Χρήστο Μάστορα και όχι με τον Φίλιππο Πλιάτς, κάπως είχε πρωτοεκδοθεί το τραγούδι αυτό που πολύ πολύ πολύ το έχουμε αγαπήσει. Το επόμενο έρχεται από τη Λιδία Σέρβου, η ψυχή που δεν, που δεν ξοδεύτηκε λέγεται το κομμάτι, από το δίσκο, το πρώτο της προσωπικό δίσκο που κυκλοφόρησε με ενήλικα τραγούδια, γιατί η Λιδία κάνει καταπληκτική δουλειά ως δημιουργός του Panda Mov, ενός μουσικού project το οποίο απευθύνεται σε παιδιά, για παιδιά και για όσους νιώθουν παιδιά. Πάμε να ακούσουμε όμως και την ψυχή της.

Ένα τραγούδι από την Ηρώα, από τα παλιά της, μας φέρνει όλο ένα και πιο κοντά στο φινάλε του δεύτερου ημιώρου της εκπομπής. Δεν τελειώσαμε ακόμα, δεν τελειώνουμε ποτέ έτσι στεγνά. Πάντα σας αφήνουμε με ένα τραγούδι για να κάνουμε το απαραίτητο break και να επιστρέψουμε και πάλι εδώ. Το τραγούδι που θα ακολουθήσει έρχεται από την Νατάσα, από την Νατάσα Μποφίλιου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Για τους ευάλωτους τραγούδησε ο Γιώργος Καραδήμος στο πρώτο τραγούδι του επόμενου ημιώρου μας. Δεύτερη ώρα εκπομπή εδώ, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Είναι καλοκαίρι 2026, το περνάμε πάρα πολύ ωραία παρέα και είτε είσαστε αγόρια είτε είσαστε κορίτσια ισοστρεφή, καλό θα ήταν να ακούσετε το επόμενο κομμάτι, γιατί έρχεται από την Ελεονόρα Μανώνα. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Την παραγωγή του τραγουδιού έχουν κάνει Δραμαμίνη, στίχους και μουσική έχει γράψει η ίδια η Ελεονόρα Μανώνα.

Αυτά ήταν τα τακούνια για καρφιά, η Ιουλία Καρπατάκη δηλαδή, και το τραγούδι του Ρεσιντάντου, το οποίο πραγματικά έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες δικαίως επιτυχίες των τελευταίων ετών. Τώρα θα σας πάω λίγο πιο πίσω, θα σας πάω σε ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει ο Διονύσης Αβόπουλος, αλλά είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Κώστας Λιβαδάς και λέει «Πάω να δω τα αστέρια».

νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω κάτω στο λιμάνι, βλέπω ξανά όλα τα αστέρια

Η ζωή μου είναι τώρα πυρετός και τρικυμία, τρέξιμο και μοναξιά. Σε μια πόλη μυθυμένη, βρώμικη και κουρασμένη. Ε, Αστέρι, πες μου κάτι, ήταν ψέματα τα λόγια. Οι παλιές σου υποσχέσεις, πώς θα ζήσω ευτυχισμένη. Τι θα πει ευτυχισμένη.

Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Το τραγούδι που διασκεύασε η Κορίνα Λεγάκη και συμμετέχει και η Ίντρα Κέιν. Αυτό ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι για αυτό το ημιωράκι, γιατί έχουμε σχέδια για εσάς. Να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, να πάμε για break και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ. Δεν φεύγει κανείς, γιατί έχουμε ανθρώπους και έχουμε εσάς να μας υποστηρίζετε και να μας ακούτε.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλάνη ζωή σου.
2: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά με την Ανδριάννα Μπάμπαλη, το οποίο τραγούδι μπορεί να είναι και τραγούδι που μπορεί να χαρακτηρίζει μια ολόκληρη φιλία μαζί για μια ζωή. Πόσοι και πόσοι από εμάς έχουμε πραγματικά αληθινές φιλίες που έχουν κρατήσει μια ζωή και θέλουμε να κρατήσει άλλη τόση. Γιατί έτσι είναι οι φιλίες. Δυνατές και έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έχει και αυτό ένα μήνυμα κοινωνικό. Έχουμε τώρα ένα θέμα με τα κοινωνικά μηνύματα. Και το ερμηνεύει ο Γιάννης Κότσιρας, όπου λέει. Και πραγματικά το πιστεύει και το πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα, ναι, κι όμως υπάρχει.

Η Αστρομάτα. Αυτή ήταν ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά πήγε στην Ευρώπη και έβαλε τα γυαλιά στους Ευρωπαίους, όπως χαρακτηριστικά έχει πει και ο Διονύσης Αβόπουλος στην τελευταία του συναυλία στην Αθήνα, στο Terra Vibe, όταν παρουσίασε την κλαβδία και είπε: Ακούστε τώρα και την κανονική κλαβδία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς με ένα τραγούδι που μας πάει κατευθείαν στη Σύρο, γιατί το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στη Σύρο και το έγραψε ο Μίλτος Μητσιάς, ο γιος του Μανώλη Μητσιά, και είναι ένα από τα τραγούδια που πραγματικά μας ανεβάζουν τη διάθεση.

Ελευθερία Ερωαντάκη και τη Δεθάδνα, το γύρο του κορμιού σου να ξανά έκανα. Δημήτρης Παπαδημητρίου, εντάξει, σε φοβερή στιγμή, τα τραγούδια για τους μήνες και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που δεν θα το ακούσουμε σε πρώτη εκτέλεση, αλλά και η δεύτερη εκτέλεση και η τρίτη και η τέταρτη, δεν έχει καμία σημασία, δείχνει πόσο δυνατά μεγάλο τραγούδι είναι.

Η γλυκερία μας λοιπόν σε τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα, και επειδή εδώ πρέπει να κάνουμε ένα φινάλε, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι. Να είστε πολύ πολύ καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο, να περνάτε πάρα πολύ ωραία και να κάνετε αυτό που πραγματικά γουστάρετε και αγαπάτε. Αυτό, τίποτα άλλο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι με κοιτάς, παιδί μου?
2: Γιατί ξέρω ότι πάλι θα μου πεις ότι είναι
1: όλα
2: η καλύτερη
1: τα ίδια λες
2: την
1: Τετάρτη. Ναι, είναι η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας. Το έχουμε πει. Διότι έχεις ξεφύγει από το μου του Σαββατοκύριακο, έχει έρθει το μυαλό στη θέση του. Μπορείς επιτέλους να σκεφτείς πότε θα κάνεις δίαιτα, λέω τώρα.
2: Πρόσεχε σε απειλό. Θα κάνω γκάλωπ με τους αναγνώστες και θα έχεις μεγάλη ήττα. Έτσι.
1: Ό,τι και να κάνεις, οι αναγνώστες. Ποιοι αναγνώστες? Δεν είσαι σε περιοδικό, αγάπη μου.
2: Σωστό, είδες πως τον μπέρδεψα.
1: Ακροατές.
2: Οι ακροατές.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, πρόσεξε να κάνεις γκάλωπ να δεις πού είσαι εσύ. Είσαι σε εκπομπή ή είσαι περιοδικό?
2: Και εκεί θα απογοητευόμουν, νομίζω.
1: Λοιπόν, γεια σας, παιδιά. Θυμηθήκαμε ότι υπάρχει και η παρέα, έτσι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος και σήμερα μαζί σας, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Η εβδομάδα τελειώνει.
2: Τελειώνει σιγά.
1: Τελειώνει
2: σιγά.
1: Και ο Ιούλιος.
2: Αυτό που δεν τελειώνει είναι η παρουσία του Κώστα Γεωργακόπουλου στην διεύθυνση παραγωγής και της Βασιλείας Πέτρου.
1: Αυτός είναι ατέρμον.
2: Ατέρμονος.
1: Ατέρμον είναι, έτσι, ατέρμον. Έτσι. Δεν τελειώνει ποτέ αυτός. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι πόσες και πόσοι από τώρα αρχίζουν και βλέπουν την ντουλάπα και λένε αυτό το πάρω, αυτό δεν το πάρω, αυτό ναι να το κρατήσω, αυτό άστο δεν πειράζει.
2: Έτσι
1: το
2: λες.
1: Ρισεσέρ που είναι, τι κάνει, το ματράχο πέριδο.
2: Μαγιό και πετσέτα θα πάρουν μόνο.
1: Λοιπόν, φύγαμε.
2: Πάμε.

0: να ξαναπώ αυτό που λέω κάθε φορά όταν έχουμε κάτι για την κυρία.
1: Ναι.
0: Δεν την κουστάρω.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Κοίτα, σαν καλλιτέχνης,
1: σαν φωνή.
0: Φωνή φωνάρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά από εκεί και πέρα για μένα είναι μια dark προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε φίλε. Και στις σχέσεις της και στους γάμους της και τέλος πάντων στη.
1: Dark τώρα σου φαίνεται σε ένα Ιαντέλη.
0: Ναι, μου φαίνεται.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται. Και της βγαίνει.
1: Ναι.
0: Της βγαίνει.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων έχει ένα αγόρι. Ένα αγόρι,
1: ένα αγόρι έχει, έτσι, βέβαια.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ που το διαβάζω, γιατί εντάξει, πάντοτε μια μαμά με το παιδί πρέπει να βρει, ας πούμε, κάποιους κοινούς τόπους.
1: Ειδικά όταν είναι μονογονεϊκή οικογένεια.
0: Έτσι. Και ποιος είναι ο λόγος που έχει δεθεί πάρα πολύ με το γιο της, για πες.
1: Η Φόρμουλα 1, σε πληροφορώ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ κολλημένος με το συγκεκριμένο άθλημα ο μικρός. Mm-hmm. Και η Αντέλ είπε, όταν το παιδί σου έχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει να μπεις και εσύ μέσα σε αυτό και να δείξεις πραγματικό ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το βρίσκω άσχημα αυτό. Όχι, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι, εντάξει. Τι φαντάζεσαι τώρα την Αντέλ σε μονοθέσιο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αμέ.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει design για την Αντέλ. Τις έρχονται στενά.
1: Κάνεις body shaming τώρα.
0: Όχι,
1: αυτό λέω, να σου πω,
0: λέω την αλήθεια. Συγγνώμη, με συγχωρείτε δηλαδή, okay.
1: Πάντως,
0: πρέπει να είσαι on fit.
1: Πάντως, αυτό που πρέπει να πω και έχει σημασία για τη μάνα Αντέλ είναι ότι δεν ξέρω πολλούς έφηβους που να έχουν πραγματικό πάθος για κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε προσπαθώ να το ενθαρρύνω.
0: Μάλιστα.
1: Να ενθαρρύνει τη Φόρμουλα 1, μην τη παρεκκλίνει και πάει αλλού με πάθος.
0: Αυτή και ο Μπραντ Πιτ.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Πες.
0: Έτσι, να σου μιλήσω για ΙΕΚ Α.
1: Και δεν μου μιλάς.
0: Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο, δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Κλείσε επίσκεψη σήμερα καλώντας το
1: 2-10-52-79-500 για Αθήνα, 2-10-96-40-117 για Γλυφάδα,
0: ή μπορείς να κάνεις ένα κλικ στο www.iekalpha.gr.

0: Πάλι για το κάμπινγκ.
1: Η επικεφαλίδα του συγκεκριμένου μικρού άρθρου,
0: ναι,
1: μέσα στα camping tips που δίνουμε αυτή την εβδομάδα,
0: mm-hmm,
1: είναι κράτα το φανάρι κυριολεκτικά.
0: Να κρατήσω το φανάρι μου προτείνει στο camping. Διότι, και αυτό το έχουμε κάνει.
1: Διότι παιδιά, όσοι δεν έχετε πάει camping, δεν έχετε καταλάβει ότι τη νύχτα δεν έχεις το διακόπτη τσακ
0: να ανάψεις το φως,
1: το πορτατίφτο, δεν υπάρχουν αυτά.
0: Βέβαια.
1: Τα ξεχνάς. Άρα λοιπόν πώς θα κινηθείς αγάπη μου μες στο σκοτάδι όταν ψάχνεις να βρεις το φανελάκι της που είναι χωμένο κάτω από τα ρούχα και δεν μπορείς να δεις γιατί δεν έχεις κάτι.
0: Και καλά το φανελάκι. Να μην θες να ψάξεις να βρεις την τουαλέτα. Που πήγε το μυαλό σου ειλικρινά
1: σήμερα. Εμένα το μυαλό μου πήγε αλλού.
0: Δεν μαζεύεσαι. Πραγματικά όμως.
1: Ναι, να ψάχνεις να βρεις την τουαλέτα.
0: Την τουαλέτα, ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν παιδιά, πολύ χρήσιμο ειλικρινά και μην το παραμελείτε, είναι να έχετε φαναράκι. Φαναράκι το
0: ή
1: οποίο.
0: Ή ένα φακό.
1: Ή ένα φακό. Κοίτα, ο φακός δεν πολύ βολεύει. Εγώ θα συνιστούσα,
0: ναι,
1: και θα συμβούλευα,
0: ναι,
1: φακούς από αυτούς που είναι σαν τον ανθρακορίχων που έχει τη στεφάνη. Που... Γιατί καλέ, είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Εφαρμόζεται πάνω στο κεφάλι, φέγγει όπου βλέπεις και κάνεις τη δουλειά σου μια χαρά. Εκτός αν χρειάζεται να το κάνεις στα σκοτεινά.
0: Το κάνω εικόνα για, ναι, το τι χρήσεις μπορεί να.
1: Άιντε, Γιώργα Κόπουλε, μπλέξαμε. Πάμε μουσική.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ξότι ποιο είναι το χρώμα της άβρας του?
1: Δεν ξέρω κανένα το ξότι, ξέρεις.
0: Όχι της άβρας. Έτσι, γιατί το ξότες, εντάξει, okay, δεν ξέρουμε αν έχουν σαύρα. Έχουν όμως άβρα και είναι το ανοιχτό πορτοκαλί.
1: Α, ωραίο, yeah. Γιατί εσύ?
0: Εγώ το τοξότη
1: τον
0: έχω.
1: Ζωντανό ενεργητικό χρώμα.
0: Το ανοιχτό πορτοκαλί.
1: Ναι, γιατί το κλειστό πορτοκαλί σου είναι καλύτερο.
0: Σαν κρέμα σε αυτή που δίνουν τους αρρώστους, μου φαίνεται.
1: Α, παπά.
0: Ναι, με συγχωρεί.
1: Σε τι νοσοκομείς πάει επίσκεψη?
0: Ναι, έχω παιδικές μνήμες εγώ. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι, λέει, το πιο φιλοσοφικό, φιλοσοφημένο ζώδιο. Στοχεύει πάντα μακριά. Καλλιεργεί τη δημιουργικότητά του. Προσπαθεί να ρουφήξει κάθε σταγόνα της ζωής με κάθε ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Και σε αυτό το πλαίσιο, λέει, δεν θα μπορούσε παρά να διαθέτει μια άβρα με χρώμα ευχάριστο.
1: Αμα γι' αυτό δεν είμαι ευτυχισμένη στη ζωή μου. Δεν έχω συναντήσει κανέναν τοξότη. Γιατί όλα αυτά που λέει, αν τα έχει ένας άνθρωπος,
0: ναι,
1: θα με έχει δική του για πάντα. Γι' αυτό.
0: Εντάξει, παιδάκι μου, κοίταξε να δεις.
1: Τώρα όποιος για το ανοιχτό πορτοκαλί,
0: ναι,
1: δεν θα το κάνω.
0: Όποιος συναντάς από εδώ και πέρα, θες μια στιγμή, αγόρι μου, να δω την άβρα σου.
1: Άντε και να το πω, θα τη δω.
0: Α, δεν μου κάνει.

0: Αυτό μερικές φορές μου θυμίζει κάποιον, τέλος πάντων, όνομα και μη χωριό. Έτσι. Λέει, μιλάτε μόνοι σας. Λοιπόν, είστε οργανωτικοί τύποι και σημειώστε το αυτό.
1: Και δεν είστε τρελοί. Μιλάνε μόνοι τους στον δρόμο.
0: Όχι, για πες.
1: Λοιπόν, άκου. Τι έρευνα βρήκα. Μάλιστα. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι το να μιλάμε μόνοι μας, δυνατά εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για μια απολύτως φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Και εξηγούν γιατί όταν κάποιος εκφράζει φωναχτά τις σκέψεις του, μετατρέπει τον εσωτερικό διάλογο σε λέξεις.
0: Μάλιστα.
1: Τι βοηθάει τώρα αυτό?
0: Τι βοηθάει?
1: Ο εγκέφαλος, όταν ακούει με μια αίσθηση τις λέξεις, τις εμπεδώνει πολύ καλύτερα από ότι όταν τις λες από μέσα σου.
0: Μάλιστα.
1: Και ξεκαθαρίζει τις προτεραιότητες σου, μειώνεται η ένταση από τα προβλήματα που σε απασχολούν, μειώνεται η αβεβαιότητα. Γιατί με κοιτάς με τόση μεγάλη αβεβαιότητα
0: λέγε.
1: Και οργανώνουμε καλύτερα τις πληροφορίες. Τουλάχιστον αυτό έλεγε η έρευνα που διάβασα από το aefemerida.gr.
0: Έχεις δίκιο, ρε Άννα.
1: Τι?
0: Έχεις δίκιο. Από τότε που ξεκίνησε η εκπομπή
1: ναι.
0: και μιλάμε και δεν μας ακούει κανένας, μιλάμε
1: και
0: μόνοι.
1: Και μιλάμε μόνοι μας. Δεν έχουμε οργανωθεί.
0: Είναι ο άλλος άνθρωπος, αγάπη μου. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Έτσι.
1: Εμείς κι αν είμαστε παραδείγματα της έρευνας.
0: Το λέει και η επιστήμη. Τώρα, αν μιλάμε για επιστήμη γενικότερα, εντάξει, να πάμε και σε κάποια άλλα πράγματα που δεν χρειάζονται μόνο επιστήμονες σε αυτή τη ζωή. Θέλουν ανθρώπους που μπορούν να σε κάνουν από ό,τι πιο όμορφος και πολύ πιο έτσι θελκτικός και θελκτική είσαι ακόμα περισσότερο.
1: Μιλάμε για μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μιλάμε για τις ανώτερες σχολές Α.
0: Είστε σίγουροι γι' αυτό?
1: Είμαστε 100% σίγουροι.
0: Για πες.
1: Και γι' αυτό θα καλέσουμε στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά ή 210-52-79-500
0: ή κάντε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr και κάντε, παιδιά, τον κόσμο γύρω σας πιο όμορφο.
1: Και προνομιακά, διδάκτρα, για λίγες μέρες.

0: αλήθεια.
1: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει.
2: Βασιλεία Πέτρου εδώ στο στούντιο 2 στην τιμή του ενός και το κλίμα δαγώνει.
1: Καλώς σας βρίσκω. Τα νησιά αντιπροσωπεύουν μόλις το 5% της χερσαίας επιφάνειας του πλανήτη. Ωστόσο, σε αυτά καταγράφεται το 61% των σύγχρονων εξαφανίσεων ειδών. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature, τα εισβάλλοντα είδη αποτελούν τον κύριο μοχλό απώλειας της βιοπικιλότητας. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζει τώρα το Browse Island, μια μικρή ακατοίκητη νησίδα 14 εκταρίων στα ανοιχτά της Δυτικής Αυστραλίας, όπου η τεχνολογία δίνει τη λύση. Το Browse Island είναι το πιο απομακρυσμένο νησί της περιοχής και αποτελεί σημαντικό καταφύγιο για θαλασσοπούλια. Ωστόσο, από τα τέλη του 19ου αιώνα το οικοσύστημα δέχεται επίθεση. Μετά τους μεταλλορύχους γουανό και τις αγριόγατες που εξαφανίστηκαν, οι αρουραίοι που έφτασαν ως λαθρεπιβάτες σε πλοία παρέμειναν απειλώντας άμεσα τις φωλιές των πουλιών. Για πρώτη φορά στο Browse Island, η νεοζηλανδική εταιρεία Envico Technologies χρησιμοποίησε drones για τη διαχείριση του προβλήματος. Τον περασμένο Οκτώβριο, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκόρπισαν 700 κιλά δολώματος σε ολόκληρη την επιφάνεια του νησιού. Η διαφορά με τις παραδοσιακές μεθόδους ήταν χαοτική. Ένα drone καλύπτει ολόκληρο το νησί σε ένα πρωινό, ενώ μια ομάδα 6 ατόμων θα χρειαζόταν τουλάχιστον 3 ημέρες. Επίσης, η χρήση τους μείωσε δραστικά τα έξοδα και τις οργανωτικές δυσκολίες που απαιτούσαν οι παλαιότερες επιχειρήσεις πεδίου. Το έργο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Island Conservation. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει παρόμοια έργα στα νησιά Γκαλαπάγκος και στο Παλάου, έχοντας εξαλείψει τροκτικά από 25 νησιά παγκοσμίως με 100% επιτυχία. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από ένα άρθρο του Γκατσέτα.
2: Εύγε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.